0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις, αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: 2000 FM.
1: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Vector changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

εγώ διαφωνώ, Θανάση, με το να είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Εγώ θα ήθελα να είναι κίτρινη, να είναι Ιαπωνέζα, ξέρω εγώ, να είναι Κινέζα, ρε παιδί μου. Πιο ωραία, Και σένα, και εσένα, και εσύ συμφωνείς. Γιατί όχι, ας πούμε, να είναι ο Ντίν, να είναι, ξέρω εγώ, από, να είναι, τι να είναι, να είναι αβορίγινας. Ο Ντίν, ο Θεός των, ο Δίας να είναι Black Sabbath, ξέρω εγώ τι να πω. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, μην έχετε τέτοια κολλήματα. Δεν υπάρχει ιστορία, δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε, το οποίο να επιδέχεται. Όλα είναι σχετικά. Όλα είναι. Τα χρώματα, τα αρώματα, όλα είναι σχετικά. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τώρα βέβαια, αν τρίζουν τα κόκαλα του Αμύρου, είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Εντάξει, για ιστορία μιλάμε, έτσι, και η ιστορία θα έπρεπε να είναι όσο δυνατόν τουλάχιστον πιο αντικειμενική. Είπαμε, αντικειμενικός δεν υπάρχει κανείς, έτσι. Μόνο ο Θεός είναι αντικειμενικός, οι υπόλοιποι είμαστε υποκειμενικοί απόλυτα, γιατί έχουμε βιώματα, έχουμε... Ναι. Αλλά ένα δημιούργημα τώρα, όπως είναι αυτό του Ομήρου, και μια εποχή συγκεκριμένη, δεν νομίζω ότι επιδέχεται αλλαγών. Θα μου πεις βέβαια, εδώ στο παρελθόν, από το Netflix έχουμε δει τον Αχιλέα να είναι μαύρος. Έτσι, δηλαδή, περίεργο βέβαια που δεν είχαν κάνει το Σάκα Ζούλου, το θυμάστε το Σάκα Ζούλου, είναι ο αρχηγός των Ζουλού, να τον είχαν κάνει λευκό. Ναι ρε παιδί μου, να έχει και αυτό μια αλλαγή. Θα το κάνουμε, θα μου πεις το επόμενο. Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Πάντως, καλό θα είναι κάποια στιγμή ένα μέτρο, ρε παιδί μου, ένα μέτρο να το τηρήσουμε, ας πούμε. Δηλαδή, είναι από τις λίγες φορές που συμφωνώ με τον Elon Musk, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Από τις λίγες. Ξέρεις τι γίνεται, Θανάση. Δυστυχώς, και γι' αυτό βλέπουμε τα φαινόμενα που βλέπουμε στον κόσμο, ότι το θέμα είναι ότι έχει χαθεί το μέτρο. Άπαξ και χαθεί το μέτρο, όλα τα άλλα. Μετά ξέρεις τι γίνεται. Έρχεται. Έχει πάει πολύ. Πώς να το πω. Είναι πολύ ακραίο αυτό που γίνεται. Θα έρθει κάτι πιο ακραίο για να το επαναφέρει κάπως στα μέσα. Και όταν κερδίζουν τα άκρα, κάπου το μέσο, έτσι, συμπιέζεται. Και δεν είναι και ότι καλύτερο. Γιατί δυστυχώς κερδίζουν τα άκρα μετά. Είτε από τη μια είτε από την άλλη.

0: Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα ουίσκι.
1: Ωραία.
0: Ε?
1: Ωραία μέρα.
0: Πώς το λέγανε οι Ινδιάνοι, νερό που καίει.
1: Νερό της φωτιάς.
0: Εγώ το θυμάμαι νερό που καίει στο Lucky Luke. Είναι Διεθνής ημέρα ειρηνικής συμβίωσης. Το βλέπεις αυτό καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους. Υπάρχει μια συμβίωση απίστευτη. Δηλαδή κάθε 50-100 μέτρα ακούς μια κόρνα και να πέφτει ένα φάσκελο. Εντάξει, τα φάσκελα δεν έχουν γίνει παράνομα. Δηλαδή δεν είναι παράνομο να σε φασκελώσει ο άλλος. Ε? Φάσκελο, νομίζω ότι πέφτει πρόστιμο και φυλακή. Δεν ξέρω τι φυλακή είναι αυτή. Πρόστιμο. Πάντως πρέπει να πέφτει με το φάσκελο. Τι γίνεται. Φάσκελο κουκούλωστα. Σήμερα είναι και Διεθνή ημέρα φωτός. Όχι του φιλοσοφικού φωτός, του άλλου, του κανονικού δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι έρχουν κάποιες περιοχές στην Αθήνα και όχι μόνο και σε άλλους δήμους που μέσα στο σκοτάδι είναι και ψάχνουν για φως. Έτσι, εντωμεταξύ, για να. Παιδιά, άμα δεν δουλεύει λάμπα, πάρτε το Δήμο. Όχι το Δήμαρχο απευθείας, έχει υπηρεσία. Λοιπόν, γιατί. Εντάξει, άμα δεν υπάρχει φως, ξέρετε. Όπου κυριαρχεί το σκοτάδι, έχουμε παρανομίες, ανομίες κτλ. Ο Σάκης μου λέει πρωί-πρωί, τι γίνεται, μου λέει, εκεί πέρα στον Κολονό, μου λέει, στην πλατεία, εκεί. Είναι άλλη χώρα, μου λέει. Τελείως δηλαδή. Φίλε μου, πρόσεξε τι λες, γιατί υπάρχουν και αντιρατσιστικοί νόμοι. Προσοχή, παιδιά, προσοχή. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είναι κάτι διαφορετικό εκεί. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Δεν μπορούμε, λέει, να περάσουμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι υποκατάληψη ολόκληρη περιοχή. Δεν υπάρχει ένα περιπολικό, λέει, να μπορέσει να φέρει λίγο την κατάσταση. Περνάνε γυναίκες εκεί, περνάνε παιδιά. Γίνεται ο χαμός. Το έχουν κάνει, λέει, εκεί, συναυλιακό χώρο. Παίζουν ό,τι γουστάρουν, όποτε θέλουν, ό,τι ώρα και να είναι. Περνάνε, λέει, διάφοροι εκεί με τα αυτοκίνητα, με κομμένες εξατμίσεις και δεν συμμαζεύεται. Το μεταξύ, πώς γίνεται, ρε παιδί μου, αυτός τώρα, δηλαδή, ο άλλος παίρνει 8 επιδόματα, γιατί είναι χαροκαμένος, ξέρω, δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Αλλά μου κυκλοφορεί με Range Rover στον Κολονό. Αλλά από πού τα βγάζει αυτός τώρα με το Range Rover, εσύ, Θανάση, τα λεφτά. Και εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε καινούριο ούτε, πώς το λένε, ούτε φιατάκι. Αυτοί, να ξέρεις, παίρνουν και μπορούν να πάρουν και από την τράπεζα. Γιατί οι τράπεζες δίνουν σε όσους έχουν καταθέσεις. Δίνουν, στους υπόλοιπους δεν δίνουν. Άμα θες να καταθέσεις, θα πάρεις και δάνειο και απ' όλα. Αλλά, εντάξει, είπαμε. Αυτά είναι τα δύσκολα. Εν τω μεταξύ, ρε Θανάση, είναι και το άλλο. Ξέρω, τιμωρείται αυτός που κάνει χιλιόμετρα. Πάει στη δουλειά του, που είναι μακριά η δουλειά του, ξέρω εγώ, και πρέπει να πάρει το αυτοκίνητο, πρέπει να πάρει τη μηχανή του. Αυτός αιμοδοτεί, αιμοδοτεί αυτός. Και άμα, ειδικά άμα έχεις και παλιό αυτοκίνητο, αιμοδοτείς πιο καλά. Δηλαδή, πες ότι θες να κάνεις 80 χιλιόμετρα τη μέρα. Έτσι. Να πας στη δουλειά σου, πήγαινε, έλα 80 χιλιόμετρα. Γιατί δεν έχεις σπίτι στην Αθήνα και είναι το σπίτι σου, ξέρω εγώ, στο που πες μια περιοχή, στο Ασπρόπυργο, στο Ροπό, ξέρω εγώ. Λοιπόν, 80 χιλιόμετρα. 80 χιλιόμετρα με παλιό αυτοκίνητο σημαίνει 8-9 λίτρα. Έτσι, τα 100 χιλιόμετρα, οπότε 8 λίτρα χαλαρά. Οπότε είναι κανένα 18-18 ευρώ την ημέρα. Επί 20, πόσο μας κάνει, ρε Θανάση. Πόσο μας κάνει, δηλαδή, τι να κάνω, σου πει ο άλλος πάρε κάτι άλλο. Τι να πάρω, ρε φίλε. Τι να πάρω, δηλαδή, για πες μου, εξήγησέ μου τι να πάρω. Έχεις τόσο καλές συγκοινωνίες, έχεις φτιάξει το μετρό, έχεις φτιάξει, τι έχεις φτιάξει, ας πούμε. Και μπορώ να το πάρω. Και αν δουλεύω ξημέρωμα, ας πούμε, πώς θα το πάρω και δεν δουλεύει, ας πούμε, η τέτοια. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να αιμοδοτούν αυτοί οι άνθρωποι, τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ που πετάνε. Μου βγάλει φτερά, σαν τον Πίγασο. Πετάνε, παιδιά. Τι ωραία πράγματα συμβαίνουν, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον τόπο. Ποιοι το αιμοδοτούν. Από εκεί βγαίνουν και τα 8 χίλιαρα για τα ηλεκτρικά. Αλλά δεν θα πάρει ηλεκτρικό, Θανάση. Υπάρχει περίπτωση να πάρει ποτέ ηλεκτρικό? Δεν υπάρχει περίπτωση. Άσε που δεν παίρνει και, από... και για άλλου λόγου, αλλά λέμε τώρα πάμε αυτά 8 χιλιάρικα, α πούμε, τη επιδότηση. Ποιο θα παίρνει τα 8 χιλιάρικα τη επιδότηση? Αυτό ο οποίο θα πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ωραία. Αυτό που θα πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα έχει το χώρο να το παρκάρει για να το φορτίζει. Έτσι. Πόσου ξέρει να έχουν πάρκινγκ στην Αθήνα? Πόσου?
2: Μπαλαντέζα
0: από την Ταράτσα. Ναι, θα βγει μπαλαντέζα από την Ταράτσα ο άλλος, ναι, και θα σου πάρει και το αυτοκίνητο και την μπαλαντέζα. Και την πεθερά σου. Καλά, θα σου πάρει την πεθερά σου, καλό είναι, αλλά λέμε τώρα. Ναι. Τι να πεις τώρα, ας πούμε, πώς θα γίνει? Τι θα κάνεις, ρε παιδί μου, πώς θα ξεφύγεις από όλο αυτό? Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μαζί με το ΦΠΑ είναι 2 ευρώ. Όλο το σύνολο. Πες ότι είναι 2 ευρώ, που είναι παραπάνω πλέον. 2,085 την έβαλα χθες το βράδυ. Και είμαι και πολύ ευχαριστημένος. Πήγα μία αεροδρόμιο. Τελείωσε. Γεια σας. Τέλος πάντων. Είναι ένα 20. Ένα 25. Μαζί με το ΦΠΑ. Μπορεί και παραπάνω. Για φαντάσου το τώρα. Δηλαδή, για να μετακινηθώ εγώ με το αυτοκίνητο, στο οποίο πληρώνω τέλη κυκλοφορίας, στο οποίο πληρώνω ασφάλειες, κταίω τα κέρατά μου που λένε, πληρώνω και πες ότι βγάζω, ότι δίνω 2,5 κατοστάρικα στη βενζίνη το μήνα για χιλιόμετρα που σου είπα, πληρώνω και άλλα 200 προς το κράτος φόρο το μήνα για να μπορώ να κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο. Και ακούω κάποιους να λένε ότι έλα μωρέ, το ακίνητο είναι αυτό το οποίο πληρώνεις. Πληρώνεις και στα ακίνητο, δεν λέω. Νίκιο, δεύτερο. Αλλά με το αυτοκίνητο έχει παραπάει το κακό. Πού είναι το, δηλαδή, δώσανε 50 ευρώ για το e-pass. Η fuel pass, συγγνώμη. E-pass. Πού να πας. Δηλαδή, με το fuel pass τελείωσε πλέον. Τώρα πλέον είναι πού να πας, όντως. Και αν πρέπει να δουλέψεις, θα κάνεις. Θα πληρώσεις κανονικά και. Ακριβή βενζίνη, το σούπερ μάρκετ που θα έπρεπε να αυτό, τα καταλαβαίνετε, τα βλέπετε, τα ζείτε. Αυτά είναι τα ζητήματα. Αυτά είναι τα σημαντικά ζητήματα. Δεν ξέρω τι έχουν καταλάβει. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Σαν σήμερα γεννήτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Παρθένιο το δεύτερο και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Το 1651 είναι αυτό, παιδιά. Το 1916 υπογράφεται η μυστική συμφωνία Sykes-Picot που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπεται ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκριση της Γαλλίας. Έχεις ακούσει που μαρλώνανε σε ξένο αγυρώνα. Πολύ παθή Κύπρος. 1929 έχουμε την πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. Το 1948 ο Βαρκάρης, όχι ο Σερέτης, ο Λάμπρος Αντώναρος, βρίσκει να επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το ισορρό του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk. Αυτός ήταν απεσταλμένος του CBS για την κάλυψη του εμφυλίου. Γρήγορα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δολοφονία. Η αστυνομία επιρρύπτει την ευθύνη στο ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Polk δολοφονήθηκε από την ασφάλεια. Το 1966 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την αγγελία της 16ης Μαΐου με την οποία ξεκινάει η πολιτιστική επανάσταση. Βέβαια. Και το 2015 ο Ισλαμιστής πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Μοχάμεντ Μόρση, κολλητάρι του Ερντογάν, ο οποίος ανατράπηκε τον στρατό το 2013, καταδικάζεται σε θάνατο από δικαστήριο του Καΐρου για τη συμμετοχή του στα βίαια επεισόδια στη διάρκεια της εξέγερσης το 2011 για συνωμοσία και για αποδράσεις από φυλακές της χώρας. Άλλοι 100 κατηγορούμενοι καταδικάζονται στην εσκάτη των ποινών και είναι όλοι μέλη των αδελφών μουσουλμάνων. Φανατικοί Ισλαμιστές. Σαν σήμερα γεννιέται η Μαρία Γκαετάνα Ανιέζη, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος, η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε έδρα μαθηματικών σε πανεπιστήμιο. Γενέθλια έχει κάτι Αντανουλάκη, χρόνια πολλά, το 1948 γεννήθηκε, το αποκαλύψαμε. Δεν φαίνεται με τίποτα ότι είναι σε αυτήν την ηλικία. Και το 1953 ο Πίρς Μπρόσναν, Ιρλανδοαμερικανός ηθοποιός. Έτσι, ο Μπρόσναν, μεγάλη μορφή και αυτό. Αυτός. Λοιπόν, αυτά έτσι σαν σήμερα. Αδέρφια μου, δεν γιορτάζει κανείς. Εγώ θα πω χρόνια πολλά σε έχοντες και έχουσες γενέθλια σήμερα. Με το καλό να έχετε μια υπέροχη μέρα και να σηματοδοτήσει η σημερινή ημέρα τις καλύτερες ημέρες που πρέπει να έχουμε μπροστά μας όλοι. Τουλάχιστον εκεί να ευελπιστούμε και αυτό ψάχνουμε και αναζητούμε. Εγώ λέω τώρα, Θανάση, με το Rock Me Amadeus που ακούμε, τον Φαλκό. Φαλκό. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: 90,1.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο.

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Παραπολύ

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου, εδώ είμαστε. Με το SAJPO. Σ' αγαπώ, δηλαδή, του Ρακιτζή, το οποίο στην εποχή του μπορεί να μην τράβηξε, να ήταν δηλαδή, είχε πολύ κακές κριτικές, θυμάμαι, μέχρι που λέγανε μιλιταριστικό το Νατάλο. Βέβαια, το τραγούδι αυτό πραγματικά είναι ένα από τα πιο διαχρονικά της Eurovision, έχω την εντύπωση. Παίζει άνετα, πάντα. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα λέει ανέβηκαν οι Αυστραλοί. Καβάλισαν τον Ακύλα, η Αυστραλέζα λέει τον πέρασε. Δες τα στοιχήματα. Δεύτερη. Φιλανδία είναι πάντα πρώτη. Τρίτος είναι ο Ακύλας. Το σίγουρο είναι πάντως ότι σήμερα θα μείνει. Δηλαδή θα παραγγείλει σουβλάκι πίτσα και θα κάνει κανένα δίωρο. Πανικός, πανικός. Στα 23 λεπτά μετά τις 6 ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πρέπει να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο Τιτάνας, είναι ο Άτλαντας, είναι ο Τάνταλος, κυρίες και κύριοι. Ο Φανάς Αφανασόπουλος, ρυθμιστής του ήχου και της διάθεσής μας. Μαγικά ακροδάχτυλα. Νομίζω ότι τον είχαν σε θρόνο η Μετάλλικα προχθές, γιατί είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα από τους πιο δυνατούς ροκάδες του ελληνικού ραδιοφώνου. Όχι για λάτζι ροκάς, κανονικός, έτσι. Προσοχή. Τα τραγούδια επιλέγει ο πριν του Βου Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα. Εξεβία σορμωμένη Κατερίνα Πλατεία. Στο μικρόφωνο πιλότο σας Τηλέμαχος Σαντορινέως. Θα πάμε παρέιτσα μέχρι και τις 9, κυρίες και κύριοι, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και 12 προς 13 πλέον χρόνια. 13 είναι λέει γρουσούζικο, ε. 13. Έτσι λένε, ξέρω εγώ. Ναι. Τέλος πάντων, όχι, το 13 είναι τυχερό για μένα νούμερο, δεν ξέρω γιατί. Αλλά είναι τυχερό, για να δούμε. Θυμήθηκα τώρα, τι σύνδρομος είναι αυτός. Θυμάσαι το Γιάνγκο Δράκο, ο οποίος απέλυε, όταν απέλυε, τι έκανε στη λάμψη, δεν θυμάσαι. Έλεγε, κανόνισα, απολύεσαι, έτσι έλεγε, θα πάρεις ως αποζημίωση 75 εκατομμύρια. Έχω κανονίσει να πιάσει δουλειά στη Θεσσαλονίκη στην τάδε εταιρεία με μισθό τάδε. Μιλάμε τέτοια πώληση. Φοβερή απόλυση. Πρέπει να το βρούμε αυτό το κομμάτι κάποια στιγμή. Να το παίξουμε. Μεγάλη πλάκα τώρα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, θυμάσαι στη Λάμψη. Είχαμε και αυτούς τους συνεχείς διαλόγους. Είναι πραγματικά έτσι. Βίρνα έλεγε ο πολίτης. Πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να είναι έτσι. Μα είναι έτσι όμως. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι έτσι. Και κατέληγε, ας πούμε, να παίζει Λάμψη καμιά 15 χρόνια πόσο έπαιζε στην ελληνική τηλεόραση. Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη ιστορία έχει. Ήταν η Λάμψη και το Καλημέρα Ζωή, αν θυμάμαι καλά, έτσι. radio@parapolitika.gr για τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Γύρω στις και μισή θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να σας πω τώρα για να σας δώσω μια-δυο ειδήσεις. Είχαμε μια αυτοχειρία, τουλάχιστον εκεί φαίνεται να καταλήγουν οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών για την υπόθεση μιας 24χρονης γυναίκας που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Το απόγευμα έγινε αυτό. Ο 50χρονος σύντροφός της προσήχθη και έδωσε κατάθεση στην ασφάλεια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Γιατί αυτό, γιατί μπήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι, δεν είδαν να είναι ανάστατο και δεν βρήκαν κέχνη πάλης. Παράλληλα, κάτοικοι, γείτονες και τα λοιπά δεν άκουσαν φωνές καυγά ή φασαρία πριν από την πτώση της νεαρής γυναίκας. Η 24χρονη βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι και ο άνδρας φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι εκείνη κάποια στιγμή του είπε πως δεν αισθανόταν καλά, όπως κατέφερε ο ίδιος πήγε στο μπάνιο και τότε η νεαρή βγήκε στο μπαλκόνι και έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας. 4 ετών κορίτσι. Τι να πεις. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει η ιατροδικαστική εξέταση.
Δεν υπάρχει, δηλαδή θα είναι πάρα πολύ εξονυχιστική η έρευνα της αστυνομίας, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχουν και ίχνη πάλης. Ο 50χρονος δεν έχει εμφανεί τραύματα ούτε γρατζουνιές. Όλα αυτά βέβαια παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας, εξέπεψε ο Πρωθυπουργός κατά την ενακτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, αφού απευθύνθηκε εν ώψη των επόμενων εκλογών και μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα τους στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» θα είναι το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Όσον αφορά τις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στη διατήρηση υψηλής ανάπτυξης για να μπορούμε επί να χρηματοδοτούμε ακόμη και μεγαλύτερους μισθούς, ακόμη μεγαλύτερους μισθούς και συντάξεις, στην κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης και στη θεσμική αναγέννηση της χώρας με αιχμή την αναθεώρηση του συντάγματος. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε ότι λυπάται και θυμώνει, βλέποντας την αροκανίζει το εισόδημα και πρόσθεση. Η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα στα νοικοκυριά, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, ενώ υπογράμμισε ότι ζούμε σε ταραγμένους καιρούς που αναδεικνύουν τη σταθερότητα σε πρώτη προτεραιότητα για κάθε χώρα.

0: Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα θέλω να στείλω τώρα. Διάβαζα και το μήνυμα του Στάθη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στάθη μου, για όσα λες. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιο feedback που λέμε. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, όσον αφορά το δισογραφικό το κομμάτι, να σας πω ότι φαίνεται ότι οι Τούρκοι αναδεύονται πάλι. Ψιλοευνηδιαστήκαμε πάντως από την κίνηση αυτή, έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω τώρα αν είναι μια κίνηση, και μιλώ φυσικά για αυτό το νομοσχέδιο που θέλουν να φέρουν οι Τούρκοι, το λεγόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Ναι. Αυτό είναι να το φέρουν προς ψήφιση εντός του Ιουνίου. Αυτό αναφέρει το πλακτορείο Bloomberg, σύμφωνα με πηγές στην τουρκική διοίκηση. Με αυτό το νομοσχέδιο η Τουρκία θέλει να διεκδικήσει δικαιώματα σε αλληλεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις έως και 200 ναυτικά μίλια. Δηλαδή μιλάμε ότι καταστρατηγήσει κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου από τους Τούρκους, αλλά δεν περιμένει και κάτι διαφορετικό κανείς, γιατί οι Τούρκοι μια ζωή αυτό κάνουν, καταστρατηγούν, δεν υπόκεινται σε κανένα δίκαιο, αν δεν τους εξυπηρετεί βέβαια. Έτσι, αυτό είναι η βασική αρχή του τουρκικού, της τουρκικής πολιτικής, και έτσι κινούνται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς πορεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμείς πολύ καλώς εξοπλιζόμαστε και κάνουμε όσα πρέπει να κάνουμε για να είμαστε θωρακισμένοι το δυνατόν απέναντι στον αναθεωρητισμό τους και στις απειλές τους. Το θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά και όλα αυτά βέβαια που, όπως καταλαβαίνετε, αν έρθεις μια νύχτα ξαφνικά να απειλήσεις το σπίτι μου, την οικογένειά μου, την πατρίδα μου και όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι εσύ που κάνεις την επιθετική ενέργεια και δεν θα έχεις το ίδιο κίνητρο με μένα, θα αντιμετωπίσεις έναν άγριο μανιασμένο αντίπαλο φυσικά, και δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι περίπατος, έτσι. Και επίσης δεν θα έχεις να αντιμετωπίσεις κάποιους οι οποίοι θα είναι, ξέρω εγώ, σε ένα χωριό της Συρίας. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι και εκπαιδευμένοι είναι και τα κατάλληλα όπλα έχουν για να σε αντιμετωπίσουν. Με βάση λοιπόν και τις στρατιωτικές τακτικές και όλα αυτά, όσο και υπεράριθμος να είσαι και έτσι να είσαι και μεγάλο στρατό και όλα αυτά, στο πεδίο μηδενίζονται όλα αυτά για τον επιτιθέμενο. Έτσι. Λιανίζεις τον επιτιθέμενο όταν θα πάει, ας πούμε, να σου κάνει μια απόβαση και δεν θα είναι τα πράγματα όπως ήταν το 1974 στην Κύπρο, όπως καταλαβαίνετε. Είναι άλλες οι συνθήκες, άλλες οι καταστάσεις. Γι' αυτό καλό θα ήταν, φίλε μου, τα ΓΙΠ να το σκεφτείς καλύτερα. Δηλαδή για το δικό σου καλό. Έτσι. Ο Αταμάν τι έπαθε, ο Αταμάν. Αταμάν, αχαμάν. Αχαμάν, αμάν, αμάν. Γεια σου. Τα έβαλε, λέει, με τον προπονητή της Καποέλ, της Ισραηλινής. Είδες που μπαίνει και η πολιτική μέσα στο. Μπαίνει. Τι να κάνουμε, μπαίνει. Ναι. Λοιπόν, αυτά με τον Αταμάν. Μεγάλη νύλα έπαθε ο Χαμάν. Αμάν, αμάν, γεια σου. Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή.
1: Αχ.
0: Τώρα, επειδή πιάσαμε λίγο τα διεθνή, είμαι εντάξει, λέει, με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια. Αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχή ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Εν τω μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέρριψαν τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχουν ενεργό ρόλο στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες, αφού ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου οι Αμερικανο-Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Το State Department ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 μέρες τη μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις 16 Απριλίου. Μολονότι ο Τραμπ κήρυξε κατάπαυση του πυρός στις 16 Απριλίου, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους αρκετών πολυκατοικιών στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν άμεσα από τις εστίες τους εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στην περιοχή. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για την επικείμενη επανάληψη του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Ισραηλινό κανάλι 12. Οι Αμερικανοί κατανοούν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, δήλωσε ο αξιωματούχος που μίλησε ανώνυμα, ενώ εξήγησε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση κάνει προετοιμασίες για την επικείμενη επανάληψη του πολέμου. Προετοιμαζόμαστε για μάχες που θα διαρκέσουν από ημέρες έως εβδομάδες και περιμένουμε την τελική απόφαση του Τραμπ. Θα γνωρίζουμε περισσότερα σε 24 ώρες, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Για την ώρα είναι σε ισχύ και χειρία με το Ιράν, ενώ συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις με ανταλλαγή προτάσεων χωρίς ως τώρα ορατό αποτέλεσμα. Τώρα, για να πάμε πίσω στα δικά μας της εσωτερικής λεγόμενης επικαιρότητας, για συνενετική σεξουαλική συνέβρεση έκαναν λόγο στις απολογίες τους στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο εκ των τριών αστυνομικών που κατηγορούνται ότι βίασαν ο ένας μετά τον άλλον 19χρονοι μέσα στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος Ομόνιας τον Οκτώβριο του 2022 εν ώρα υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω αστυνομικοί μέλη της ομάδας Δίας στο επίδικο διάστημα κατηγορούνται για βιασμό κατά συναυτουργία της νεαρής γυναίκας και ένας εξ αυτών αντιμετωπίζει και επιπλέον αδίκημα για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ο τρίτος κατηγορούμενος της υπόθεσης, επίσης αστυνομικός, προϊστάμενος των δύο παραπάνω, δικάζεται για συνέργεια και για συνδρομή. Κατά τις απολογίες τους, οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν το αδίκημα του βιασμού και έκαναν λόγο για συνενετική σεξουαλική πράξη με τη νεαρή γυναίκα, για λάθος και για επιπελαιότητα για την οποία μετάνιωσαν, όπως ισχυρίστηκαν την ίδια ημέρα. Ο τρίτος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι δύο υφιστάμενοι του θα προχωρούσαν σε τέτοιες πράξεις και δει μέσα στο αστυνομικό τμήμα και πως αν το γνώριζε, όπως κατηγορείται, όχι μόνο θα το επέτρεπε, αλλά θα τους είχε συλλάβει κιόλας. Στη φυλακή οδηγείται 33χρονος που καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάξης 3,5 ετών επειδή πέταξε βάζα με βενζίνη στο πατρικό σπίτι της πρώην συντρόφου του. Α, τι γίνεται. Το τριμελές τμήμα δικαίου Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε με την αυτόφορη διαδικασία, τον έκρινε ένοχο για κατοχή εκρηκτικών εμπριστικών υλών και απειλή. Σύμφωνα με την ετοιμιγορία του δικαστηρίου, η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής, η οποία θα πρέπει και να εκτιθεί 3,5 χρόνια μέσα. Αυτά συμβαίνουν. Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία της 46χρονης γυναίκας, συνέβη σε περιοχή του Δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπως κατέθεσε η ίδια, ο 33χρονος πέρασε 3 φορές μέσα σε μία μέρα με το αυτοκίνητό του έξω από το πατρικό της σπίτι, ξεδονίζοντας προς τον μπαλκόνι βάζα με έφλεκτο υγρό. Τώρα, στην ΚΟ. Συνελήφθη ένας 24χρονος κάτοικος του νησιού, κατηγορούμενος για εκδικητική πορνογραφία. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία νεαρής Ολλανδής τουρίστριας, με την οποία νωρίτερα είχαν συνευρεθεί. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 24χρονος εν αγνία της κοπέλας την έβγαλε φωτογραφία ενώ ήταν γυνή και στη συνέχεια την έστειλε σε φίλο του. Όταν η νεαρή το αντιλήφθηκε, μετέβη αμέσως στο αστυνομικό τμήμα της ΚΟ και υπέβαλε σε βάρος του μηνυτήρια αναφορά. Όλο αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα τύχει ανάκρισης και εντελεχούς έρευνας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν διάφορα στα νησιά και εντάξει, δεν ξέρω αν είναι προκειμένο υπάρχει. Πάντως ερευνώνται όλα τα στοιχεία και από την αστυνομία και όλα τα ενδεχόμενα. Τώρα, να κάθεσε το απόγευμα, έτσι, απόγευμα βραδάκι, σε μια πλατεία, αμέριμνα, και να βλέπεις πιτσιρικάδες να 13, 15 ετών να έχουν κοκαίνη στο χέρι και να σνιφάρουν μπροστά στον κόσμο, ας πούμε, σε παιδιά και τα λοιπά. Κάπου, ας πούμε, λες, συμβαίνουν αυτά και όμως συμβαίνουν, παιδιά. Σκηνές σοκ, λοιπόν, εκτελήθηκαν στην πλατεία της οδού Μήνος, στην περιοχή Ψαροφάη της Πάτρας, λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Όπως αναφέρει το Tempo 24, δύο έφηβοι ηλικίας 13 έως 15 ετών έκαναν χρήση κοκαίνης και μάλιστα μπροστά σε μητέρες και παιδιά που έπαιζαν αμέριμνα στην πλατεία. Μια μητέρα ειδοποίησε έντρομη την αστυνομία, καθώς οι έφηβοι δεν εγκατέλειψαν την ενέργειά τους παρά τις διαμαρτυρίες των περίοικων. Δηλαδή, εσείς μαζεύτετε, τι κάνετε και τα λοιπά, τίποτα, αυτοί εκεί. Α, κατευθείαν. Τι γίνεται, ρε παιδιά, έχει ξεφύγει το όπως. Επιτόπου πήγανε τρεις μηχανές ομάδας Δίας μαζί με τα πληρώματά τους και ένα περιπολικό και σύμφωνα με πληροφορίες έγινε προσαγωγή των ανηλίκων. Τώρα, αν τους βάλανε και μέσα, δεν ξέρω αν συνελήφθησαν, δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση δεν είναι καλή, παιδιά. Δεν είναι καθόλου καλή. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Ο άλλος Θεσσαλονίκη με πατίνι, τον είδες, μας έκανε. Μετέφερε, λέει, αλλοδαπού. Παράνομους μετανάστες με το πατίνι. Και δεν σταμάτησε, λέει, σε σήμα της αστυνομίας. Τότε μεταξύ είχε, λέει, δύο πάνω. Χωρίσαν τρία άτομα στο πατίνι, ρε παιδιά. Τι τον είχε το ένα καβάλα στον άλλον. Μου θυμίζει την ταινία με το Βέγκο, που κάνει το στόπο ο Βέγκο σε ένα τύπο με αυτά τα ποδήλατα, ξέρετε, με τη μεγάλη ρόδα τα προϊστορικά, αυτά τα αρχαία ποδήλατα. Και του λέει, του κάνει το στόπ και του λέει, ανέβα, του λέει, ξέρετε, στους ώμους. Και ανεβαίνει στους ώμους και τα λοιπά, αλλά εδώ μιλάμε για πατίνι. Τρία άτομα στο πατίνι, πώς τα κατάφερε. Πιτσιρικά, 22, 23, πόσο ήταν. Και δεν σταμάτησε, λέει, στο σήμα των αστυνομικών και γίνεται καταδίωξη με το πατίνι. Το πιάσανε, βέβαια. Και πέταξε και στη διαδρομή, πέταξε και ένα μαχαίρι πτυσσόμενο, πεταλούδα, τι είναι αυτά. Ναι. Γενικά δεν πάμε καλά, παιδιά, έχουμε ξεφύγει, τελείως έχουμε ξεφύγει. Λοιπόν, δεν είναι οι μόνες ειδήσεις και δεν είναι μόνο και οι κακές ειδήσεις, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πάρα πολλές. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τον καιρό, φαίνεται ότι μια κλίμια θα γελάει σήμερα. Θα έχουμε παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες, στα 3 με 5 μποφόρ, σταδιακά όμως θα γυρίσουν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Μην φανταστείτε ότι στη Θεσσαλονίκη θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Περίπου έτσι θα είναι και εκεί. Η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλονίκη συνήθως έχει και 1-2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Λόγω του, ξέρεις, είναι λίγο πιο βόρεια, έχει και άλλο κλίμα, λίγο διαφορετικό, λίγο πιο ψυχρό, πιο υγρό. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Θα σας πω όμως ότι θα έχουμε και εκεί νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι και θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες και μάλιστα πρόσκαιρα ισχυρές ως το απόγευμα. Το βράδυ θα έρθει βελτίωση, νοτιάδες 3 με 5 μποφόροι άνεμοι και η θερμοκρασία 15 με 23 βαθμούς. 4 βαθμούς διαφορά από την Αθήνα. Είναι μεγάλη διαφορά, έτσι. Αυτά όσον αφορά και τον καιρό. Πρέπει να σας πω ότι σε λίγο θα διαβάσω και τα μηνύματά σας, τα οποία είναι οκολίγα, από ό,τι βλέπω εδώ, έχουν έρθει αρκετά. Προς το παρόν όμως, η ώρα για διάλειμμα, Θανάση. Πάμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
2: Παραπολιτικά.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στη σωστή συχνότητα. Είστε 90,1 παραπολιτικά. Πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Έχουν έρθει αρκετά.

ενθουσιαστική να κάνουν κάτι μια φορά στο για τον πολίτη. Να πιάσει τόπο, λέει ο Κώστας. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό, λέει καλό παιδί ο Ανδρουλάκης, δεν λέω. Απλά λέει ξέχασε να δηλώσει μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ. Σιγά το ποσό, εμείς πάντως Νίκο μου σ' αγαπάμε και ας είσαι και λίγο ξεχασιάρης. Καλημέρα συνταξιδιώτες, καλημέρα. Ο Νίκος ο Χαλκίδης μου στέλνει μια φωτογραφία τώρα από τη Ραφίνα, παιδιά. Ω, πανδεσία χρωμάτων. Είναι, πρέπει να είναι το λιμάνι της Ραφίνας. Βλέπω και στο βάθος τα πλοιαράκια. Δεν είναι και μικρό βέβαια αυτό που βλέπω, το φέρει. Αλλά τα χρώματα της Ανατολής είναι απίστευτα, απίθανα. Μπράβο ρε Νίκο, πολύ ωραία φωτογραφία. Μπράβο σου αδερφέ. Καλημέρα και σε ευχαριστούμε για την όμορφη εικόνα. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, αληθώς Αλεξάνδρα μου, να σε καλά. Ο Μιχάλης, ρε μεγάλε μου λέει, καλά τα λες για τους Τούρκους, αλλά πώς θα τους αντιμετωπίσουν οι ακύλες της Ελλάδας γιατί τέτοιους εκτρέφουν. Εσύ Μιχάλη, Μάικ, άκουσα να σου πω κάτι, μην τα τσουβαλιάζουμε όλα, φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, πάει να πει τώρα αυτό. Δηλαδή, εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στα νιάτα της πατρίδας, τα οποία, εντάξει, μπορεί να την κατάλληλη στιγμή θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν. Ούμη γέννητο, έτσι, δεν το συζητώ. Αλλά νομίζω ότι αδικείς τα Ελληνόπουλα. Τα αδικείς. Το μεταξύ και ο Ακύλας μπορεί να μπει μπροστά, να πούμε, να γίνει χαμός εκεί, ξέρω εγώ, να είναι κομμάντο, που να ξέρω. Το θέμα είναι τι κίνητρο έχεις. Για μένα, έτσι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το κίνητρο σε μια τέτοια κατάσταση. Και εμείς έχουμε κίνητρο. Καλημέρα στον Κώστα από τα Χανιά. Λέει καλημέρα σας. Εξηγήστε μου έναν λόγο σήμερα για να γίνει κάποιος αστυνομικός. Μόνο έτσι θα καταλάβετε τι άνθρωποι γίνονται σήμερα αστυνομικοί. Τι λόγο είχε να γίνει χθες, τον ίδιο λόγο έχει και σήμερα. Δηλαδή, για μένα, ο ίδιος λόγος, δεν είναι κάτι άλλο. Κάποιος άνθρωπος θέλει να γίνει αστυνομικός γιατί του αρέσει το δίκαιο, του αρέσει το επάγγελμα του αστυνομικού, που είναι και λειτουργήμα βεβαίως. Σίγουρα θα του αρέσουν οι μισθοί γιατί είναι αρκετά χαμηλοί, όπως βέβαια και όλων των υπαλλήλων, λειτουργών και τα λοιπά, οι οποίοι δεν απολαμβάνουν και τα καλύτερα, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει 13ος, 14ος μισθός και με δεδομένο ότι όταν είσαι αστυνομικός, όπου διαταχθείς, έτσι, εφοετάχθεις και εφοδιαταχθείς, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή, όπως και ακόμα έτσι πιο δύσκολα είναι για τους στρατιωτικούς, ναυτιαίους κτλ. Το γεγονός ότι βρέθηκαν 2 ή 102 επίορκοι σε 30.000 σώμα αστυνομικών, όπως είναι αστυνομικοί, εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι συλλήφθηκαν όλοι έτσι. Δεν γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα στην φαρμακοποιό της καρδιάς μας. Καλημέρα στην Αναστασία Μπούκουρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους εύχεται. Να σε καλά, Αναστασία μου. Ο Αναστάσης. Αναστάσεις Κάπα. Γεια σου, Αναστάση. Να, τέτοια θέλω εγώ. Έτσι, ξυπνάει και έχει αισιοδοξία άνθρωπος. Λέει καλημέρα. Τέλειος, λέει ο πρωινός καφές. Όμορφη πρωινή ραδιοφωνική παρέα. Πανέμορφη χώρα η Ελλάδα. Τι να άλλο να ζητήσω από τη ζωή μου. Ξέρω εγώ. Τι να ζητήσω, αδερφέ μου. Υγεία. Ίσως το πιο βασικό και λίγη τύχη. Και από εκεί και πέρα το να. Έτσι, να ξημερώνει η μέρα για να είσαι αισιόδοξο, νομίζω ότι είναι το βασικό συστατικό για να σου πάει καλά. Κακά τα ψέματα. Ωχ, Παναγία μου, ο Παναγιώτης. Για να ξέρεις, Θανάση. Έχει στείλει μια φωτογραφία. Μου λέει, τι πανδεσία μου λέει είναι αυτή. Πανδεσία μου λέει πραγματική. Ναι. Με πενιλί. Με ζαμπονοτυρόπιτες. Με αυτή την τυρόπιτα, την μυστήρια, με γραβιέρα νάξου. Εμένα η Κρήτης μου αρέσει πιο πολύ γραβιέρα. Όχι ότι δεν είναι και άσχημη νάξου, απλά εμένα μου αρέσουν οι κριτικές πιο πολύ. Τέλος πάντων, τι να σας πω τώρα, μπουγάτσες, με τυρί, με κρέμες, με σοκολάτα. Θες να συνεχίσω, okay. Παραδίνεσαι, ναι. Πες μου, παραδίνεσαι. Έλος. Τι κατάσταση είναι αυτή, ρε φίλε. Ρε Παναγιώτη, εδώ πέρα τι θα γίνει, ας πούμε. Εμείς εδώ είμαστε στη δίαιτα. Ποια δίαιτα, μου.

0: Λοιπόν, Σταμάτης, συγγνώμη λέει, αλλά στο έχω ξαναστείλει, μου λέει το μήνυμα, αλλά δεν γίνεται, μου λέει, κάποιος πρέπει να με ερευνήσει. Δεν είναι δυνατόν, λέει. Έρχομαι, λέει, από τη Θεσσαλονίκη κάθε μέρα με μια συγκεκριμένη πτήση, συγγνώμη, κάθε Σάββατο, λέει, Παρασκευή προς Σάββατο, με μια συγκεκριμένη πτήση. Στις 10 παρά 10 από Θεσσαλονίκη. Μου έχει πει και το όνομα της εταιρείας κτλ. Δεν υπάρχει μέρα που να μην υπάρχει καθυστέρηση από 30 λεπτά έως και μία ώρα, μία ώρα και 10. Δηλαδή, για να καταλάβω, όταν λες δεν υπάρχει, δηλαδή ποτέ δεν έχει πετάξει την ώρα της αυτή η πτήση. Και γιατί δεν κάνουν, ρε παιδί μου, το αυτονόητο, δηλαδή να μεταφέρουν την ώρα, να τελειώνουμε. Άμα πετάει συνέχεια με καθυστέρηση, ας αλλάξουν την ώρα της πτήσης. Γιατί από εκεί πέρα είναι κοροϊδία, έτσι. Εντάξει. Άμα σου λέει ο άνθρωπος ότι κάθε Παρασκευή βράδυ έχει καθυστέρηση από 30 λεπτά έως 1 ώρα και 10 λεπτά, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει. Ναι.
1: Να αλλάξουν την ώρα θα κάνει 2 ώρες.
0: Ναι, όχι, ξέρεις, αναρωτιέμαι. Εντάξει, υπάρχει ο συνήγορος, λέει, του πολίτη, ο συνήγορος του καταναλωτή. Κάποιος υπάρχει για να πάει να υπερασπιστεί τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Γιατί εντάξει. Μπορεί να μην είναι τραγική καθυστέρηση, αλλά συγγνώμη, δηλαδή, άμα περιμένεις να φύγεις 10 παρά 10, έτσι, από Θεσσαλονίκη, που σημαίνει ότι αν κάνεις μια ώρα καθυστέρηση θα πάει 11 παρά 10, συν 40-45 λεπτά από Θεσσαλονίκη, πόσο μας κάνει, 12 και 4, 12. Μέχρι να βγεις από το αεροπλάνο, αν είσαι τυχερός και σε φυσούν, θα βγεις γρήγορα. Αν δεν είσαι, θα πας με το λεωφορείακι. Οπότε. Δεν έχει και κανένα τετάρτο εκεί πέρα μέχρι να σε πάει. Κάνα δεκάλεπτο. Έχει ένα δεκάλεπτο. Δηλαδή, αν είναι να τρως τη νύχτα σου εκεί, άστο καλύτερα. Άστο. Πήγαινε με το κτέλ. Εν τω μεταξύ, έχοντας επισκεφτεί το αεροδρόμιο προσφάτως, πρέπει να πω ότι γίνεται ο κακός χαμός εκεί στην αναμονή. Να πάρεις τους ανθρώπους, ας πούμε, που έρχονται, κυρίως αυτούς που έρχονται, γίνεται πανικός. Δεν έχει χώρο, ρε παιδί μου, να παρκάρεις κάπου να. Και αν πας να παρκάρεις στην Αττική Οδό και τα λοιπά περιμένοντας, γιατί τι σου λέει τώρα, αν πας να περάσεις το αεροδρόμιο, 10 λεπτά σου λέει μέσα, και καλώς το λέει 10 λεπτά, αλλιώς πληρώνεις, όσο περνάει η ώρα πληρώνεις, γιατί για να μην πηγαίνουν και το κάνουν πάρκινγκ μπροστά στο τέτοιο, το καταλαβαίνω. Αλλά άμα πας στην Αττική Οδό κάπου και βάλεις αλάρμ και ιστορίες, έρχεται η αστυνομία, δρόμο. Πρέπει δηλαδή να περιμένεις να παρκάρεις μακριά, πολύ μακριά. Να βγει ο δικός σου άνθρωπος, να τον πάρεις τηλέφωνο, να πεις περίμενε, έρχομαι. Αυτά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τρόπος, θα μπορούσε πάντως. Ο Τάσος λέει, τι ώρα η τελική, ποιή τελική. Eurovision. Ξέρω εγώ, περίμενε, θα σου πω σε λίγο. Γιατί, ναι, τι ώρα γίνεται Eurovision, εσύ, Θανάση. 10 η ώρα. Ναι, συνήθως 10 η ώρα γίνεται. Ξεκινάνε οι τελικοί. Μιλάμε για τελικούς των τελικών τώρα, έτσι. Φέρτο, ρε Ακύλα, φέρτο. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα μέχρι να το φέρει ο Ακύλας, όχι τόσο πολύ. Σε λίγο θα έρθουμε με τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Συντονισμένοι παραμείνετε, παρακαλώ.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
6: έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά. Η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα Αλφα 4,19. Γκριν Κόλα 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ!
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα.
13: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
14: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
14: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
14: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

Πώς το λέει ρε Θανάση? Και ο Θανάσης είναι εντάξει, έτσι. Αυτό μου θυμίζει αυτό το τραγούδι. Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Στα 5 λεπτά μετά τις 7, Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Καλημέρα από τον Εύρο, από το Δημότυχο, από την Καβύλη ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο ως τα Διαπόντια νησιά. Να είστε καλά. Καλημέρα όπου υπάρχουν Έλληνες. Σε κάθε σημείο της γης. Να είστε καλά, αδέρφια μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είναι αδιατάραχτο, να είναι ήρεμο, να είναι ψυχαγωγικό, να είναι αναζωογονητικό. Όλα τα καλά να έχουμε. Καλή δύναμη για εσάς που πηγαίνετε τώρα για δουλειά ή είστε ήδη στην εργασία. Καλή ξεκούραση για όσους ολοκληρώσατε νυχτερινή βάρδια και ετοιμάζεστε να παραδοθείτε στην αγκαλιά του Μορφέα, τη δίκαιη αγκαλιά. Για όλους όσους είστε έτσι στην Ιρβάνα του Σαββατοκύριακου και λέτε τέλος, τώρα δεν κάνω τίποτα, δεν κουνιέμαι. Ναι, αυτό είναι και το πιο ωραίο. Εύχομαι να παραμείνετε ακούνητοι. Να μην υπάρξει κάτι που να διαταράξει την Ιρβάνα. Έτσι πρέπει, Σαββατοκύριακο, ή θα κάνεις κάτι να το ευχαριστηθείς, να το... ή θα είσαι κοκαλό τελείως. Πώς κάνονται τα... πώς το λένε, οι σαλαμάνδρες στον ήλιο και δεν κουνιούνται. Μαζεύουν ζέστη, δεν ξέρω τι κάνουν. Και κάπως έτσι. Ακίνητοι. Λοιπόν, Θανάση Αφανασόπουλος. Ο ρυθμιστής του ήχου και της διάθεσής μας, κυρίες και κύριοι. Ο άρχοντας των ήχων. Πώς λέμε, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Ο άρχοντας κονσόλας, των κουμπιών εδώ. Έτσι, πώς είναι το Star Trek, κάπως έτσι. Πώς το λέγανε το... Jean-Luc Picard, κυρίες και κύριοι. Ο Jean-Luc Picard της κονσόλας. Ορίστε, το βρήκα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Prince του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή, εξεβία σερμωμένη. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τη λέμε ο Σαντορινέος, παρέτσα να πάμε μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια πια. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα υπάρχει και επετειακό αφιέρωμα για τα 12 χρόνια Παραπολιτικά 90,1 FM. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα, όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026, ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Τα Παραπολιτικά παρουσιάζουν τον προγραμματισμό για το τακτικό προσωπικό και το προσωπικό με έμμιστη εντολή για ολόκληρο το έτος που αφορά συνολικά 19.489 άτομα. Οι προκηρύξεις που έρχονται και η κατανομή των θέσεων με βάση την εκπαίδευση. Στους ΟΤΑ οι περισσότερες ευκαιρίες. Πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία? Ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα. Το μεγάλο γαλάζια μέτωπα και η στρατηγική της επόμενης ημέρας. Ποιο είναι το μέλλον της παράταξης για το συνέδριο της Νέα Δημοκρατίας που άρχισε χθες και κορυφώνεται αύριο. Απαντούν στα Παραπολιτικά οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιοί και να θυμηθούν και να μάθουν οι νέοι. Τα άλλα θέματα της εφημερίδας. Δικαιοσύνη, ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην ηγεσία της. Ποια είναι τα 6 στελέχη του επιτελείου της Καριστιανού. Τι δεν μάθαμε από τον Χανταϊό και τι ισχύει. Το Μαξίμου επενδύει πολλά στην τεχνητή νοημοσύνη για την Ελλάδα του 2030. Και σενάρια και έρευνες σε δύο μέτωπα. Τι ψάχνουν οι μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν. Πώς οι δύο 17χρονες πήραν τη μοιραία απόφαση, τα σημάδια πριν από την τραγωδία και τα στοιχεία σοκ. Και όλη η Ελλάδα με μια φωνή, Ακύλας, φέρτο. Σταύρος Φλώρος, μαμά αφού ζω δεν υπάρχει λόγος να συναχωριέσαι, μήνυμα ζωής του Survivor. Τι πράγμα γι' αυτό με το παλικάρι, ε. Ναι. Είναι θέμα ασφάλειας, όμως κάτι πρέπει να γίνει. Σε αυτά τα παιχνίδια μπορεί να πηγαίνεις και να κροτηριάζεσαι. Έλεος. Πάμε στην απογευματινή. Προς κατάργηση πανελλαδικές εξελίξεις μετά την τραγωδία με τις 2-17χρονες στην Ηλιούπολη. Άνοδος της βάσης των πρότυπων σχολείων έως και 17 μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Μητσοτάκης, είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα του 2030. Έμφαση στη συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του που άνοιξε το 16ο τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος στο Athens Metropolitan Expo. Σταύρος Παπασταύρου, διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Αδιανόητη πρόκληση, νόμος Ερντογάν για όζες 200 ναυτικά μιλιά στο Αιγαίο.
Εξωφρενικά ενίκεια στους εμπορικούς δρόμους του κέντρου ξεπερνά τα 300 ευρώ το τετραγωνικό στην Ερμού, παραμένει η ακριβότερη οδός της χώρας. Και αφιέρωμα καλοκαιράκι στις Αθηναϊκές Γκαλερί με ελεύθερη είσοδο. Τα λάθη στο Ποθενέν και Σανδρουλάκη, η Μάρνη και τα στοιχεία σε ΦΕΚ Διάβγεια. Άδωνης λέει ψέματα ο πρόεδρος, επικυβέρνηση Πασόκ πήρε τη δουλειά για το ακίνητο. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, βούρκος έως τις κάλπες, γιατί το Μαξίμου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Συνέδριο μεσοκομματικές μαχαιριές. Σαμαρικό άρωμα στην Ανταρσία των 10, το μαρτύριο της Στεγόνας για το Μητσοτάκη. Η Καριστιανού ανοίγει ακροδεξιά φτερά. Καραμανλής αλλά Πεκίνος στέλνει μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία και κάνει τον Κινέζο για το συνέδριο. Ορμούς, Ιράν και Ταϊβάν, το τίμημα της συμφωνίας. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο ειδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. On time Σαββατοκύριακο, αγωνία για τη γωγό Μαστροκώστα, νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Συγγενείς και φίλοι εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι θα βγει ξανά νικήτρια. Στο πλευρό της ο Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους Βικτόρια. Αγγίλα Φέρ το φωνάζει όλη η χώρα, το βράδυ ο μεγάλος τελικός στην ΕΡΤ με Ελλάδα και Κύπρο. 7 σούπερ τροφές που καίνε το λίπος. Μυστήριο η πτώση στο κενό των δύο κοριτσιών. Οι 17χρονες είχαν καταναλώσει βότκα πριν το απονενοημένο διάβημα. Πάμε στα νέα. Τα μυστικά ενός συνεδρίου, οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο, πώς επαναπροσδιορίζονται τα στρατόπεδα, ποιες είναι οι μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής, ποιος είναι ο ελέφαντας στο γαλάζιο δωμάτιο, ποιες είναι οι κινήσεις της κακέρα του Metropolitan Expo και γιατί όλα σκιάζονται από το φάντασμα του 2012. Η διαταγή, οι έρευνες μόνο με συνοδεία φρεγάτας, τα ήρεμα νερά θερμαίνονται, η τακτική του Πενταγώνου στο Αιγαίο ότι ετοιμάζει άγκυρα. Κατά της βίας, κοινό μοντέλο ασφάλειας για όλα τα ΑΕΗ. Το πέρασμα του Τραμπ στην Κίνα τι άφησε. Ορχάν Παμούκ στα νέα, στην Τουρκία έχουμε περιορισμένη δημοκρατία. Κάτι έχουμε καταλάβει. Και μιλάει ένα chatbot, δεν έχω κρίση ανθρώπου για να κυβερνήσω. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του υπέρτατου νόμου του κράτους επικίνδυνη συνταγματική στροφή δεξιά. Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός Μητσοτάκη για να ξεφύγει από τη συνεχή φθορά, απόπειρα ελέγχου των θεσμών ακόμη και των κομμάτων από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. 5 συνταγματολόγοι γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών: ο Καϊδατζής, ο Σωτηρέλης, ο Δρόσος, ο Βλαχόπουλος και ο Βιδάλης. Δρόμος στη Λευκάδα, το ευχαριστώ της Ουκρανίας με παραβίαση κυριαρχίας. Πασόκ, βρώμικος πόλεμος, καθαρές απαντήσεις. Αλέξης Τσίπρας μέσα στο Μάιο, το νέο κόμμα. Πάμε στην καθημερινή. Μητσοτάκη σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. ΑΟΣ 200 ημιλίων, μόνο με μια υπογραφή Ερντογάν. Νέα διαρροή της Άγκυρας για υπερεξουσία στο νέο νόμο. Τα βιενέζικα καφέ στο ρυθμό της Eurovision. Ευρωπαϊκά πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια. Φέτος υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Και παρέμβαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η CIA επιστρέφει στην Αβάνα. Και θριαμβολογίες χωρίς αντίκρισμα μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σι. Πάμε στη Δημοκρατία. Ύβρι στα αρχαία ελληνικά σύμβολα. Αρχισμένες αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία Ελένη και τον Τρανς Ελπίνορα. Τρανς, την εποχή του Ομήρου. Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης Νόλαν προσβάλλει βάναυσα τον Όμηρο και τη μυθολογία μας για να υπηρετήσει τους κανόνες της συμπερίληψης. Πάμε στην κόντρα. 50% κάτω οι κρατήσεις, καμπανάκι για τον τουρισμό, αυξήσεις φωτιά 30% και στα αεροπορικά λόγω της ενεργειακής κρίσης, κινδυνεύουν να χαθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αμηχανία στην Αθήνα το δημοσίευμα του Bloomberg, ΑΟΣ 200 μιλίων προβλέπει το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα. Τσίπρας, οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν. Εντείνεται στη γαστική κρίση, είναι ώρα λύση τιμές παλαιών και νέων ακινήτων. Νέα τραγωδία 24χρονη έπεσε τον 7ο όροφο στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Και Αφρική, κόκκινο συναγερμός για την ένεξαρση του θανατηφόρου ιού έμπολα στο Κονγκό. Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας, ξεμένη από πετρέλαιο η Δύση, πρωτοφανής μείωση των αποθεμάτων. Αισιοδοξία. Πάμε στο λόγο. Εύσημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Παράδειγμα για άλλες χώρες η Ελλάδα, λέει στην ετήσια έκθεση του Νομισματικού Ταμείου. Το Νομισματικό Ταμείο λέει ότι είμαστε παράδειγμα για άλλες χώρες. Δηλαδή πριν λίγο καιρό τι μας έλεγε, ας πούμε.
Στα 25,1 δις τα έσοδα. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,175 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό στο πρώτο τετράμινο. Κοινωνική αντιπαροχή, πώς θα χτιστούν οι νέες κατοικίες με χαμηλό επιτόκιο και πειρά Μαρινάκη με τοπική Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ με φόντο το ακίνητο Ανδρουλάκη στην Κρήτη. Πάμε στο ριζοσπάστη, σταθμό στην πάλη του λαού ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Δεκάδες κινητοποίησεις σε όλη τη χώρα στο δήμερο δράσης της ΕΔΙΕ. Είναι πορεία ειρήνης αυτή. Η ΕΔΙΕ ήταν πάντα.

εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για την Ουκρανία. Τόσα του λείπουν. 621 εκατομμύρια. Ναι. Την ώρα που Γαλλία και Βρετανία διστάζουν να παράσουν βοήθεια. Παραλογίζεται ο κύριος Μαρκ Ρούτε. Δεν άκουσαν τίποτα για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Λιτότητα, 60 πλάσια εφημερίδα των συνταξιούχων. Λιτότητα για τους συνταξιούχους μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Η κυβέρνηση αναμένει την έκθεση Πισαρίδη, νούμερο 2, υποστηρίζοντας πως η σύγκληση με τον μέσο όρο της Ευρώπης για τον κατώτατο μισθό και την εθνική σύνταξη θα επιτευχθεί το 2034. Τώρα, πρόσφατα, σύντομα. 8 χρόνια, τι είμαι, ρε παιδιά, κάντε λίγο υπομονή. Για τους συνταξιούχους, θα προλάβετε. Περιμένουν τον νομπελίστα οικονομολόγο, αλλά δεν δίνουν λύσεις στην ακρίβεια, στεγαστική κρίση και στα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας. Αλέξη Μητρόπουλος, SOS για τις νέες συντάξεις. Να καταργηθεί η ρήτρα Τσίπρα, σύνταξη με βάση τους μισθούς ολόκληρου του εργασιακού βίου. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται, έτσι. Αν υπολογίζεται με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου, πάει και στα χρόνια που παίρναμε καλούς μισθούς. Τότε που υπήρχαν και συλλογικοί συμβάσεις, δηλαδή, γιατί τώρα πόσοι να έχουν συλλογική σύμβαση. Παραμοσχόλια, εμείς δημοσιογράφοι δεν έχουμε. Σέχεται όμως, τεχνική, ναι. Μπράβο, Μανάση. Ελεύθερη ώρα. Συνέντευξη Φωτιά και Λαύρα. Κώστας Πρέκας, στην τηλεόραση παράγει πόρνους και πόρνες. Δηλαδή, Κώστα έμπαινε και εγώ ήτευε. Γεμίζει η Ελλάδα με τζαμιά. Η Μενδώνη θέλει να μας εμπεδώσει την τουρκική κατοχή στη γαλάζια πατρίδα. 6 προειδοποίησεις για το παγκόσμιο χάος. Επερχόμενο παγκόσμιο χάος, παρακαλώ. 60 μέρες μέχρι την πείνα. 60 μέρες. Να φάμε ό,τι υπάρχει, παιδιά. Μέχρι τότε θα πρέπει. 60 μέρες μετά θα πεινάσουμε. Δεν θα τρώμε τίποτα. Θανάση. Γρήγορα. Παραγγελία, γρήγορα. Πάρε τηλέφωνο. Να φάμε, Θανάση. Ό,τι προλάβουμε, Θανάση, 60 μέρες μαζί να τρώμε. Κεφάλαιο. Οι 15 νέες παρεμβάσεις σε φόρους και εισοδήματα. Τα μέτρα ελάφρυνσης που ετοιμάζει η κυβέρνηση, έχοντας πάντα ανοιχτή την επιλογή των πρώην εκλογών για τον Οκτώβριο. Ο ρόλος της κρίσης. Είναι αυτεμπορική. Οι τορπίλες στο καλάθι των οικοκυριών. Αυξήσεις έως και 199% καταγράφηκαν την τελευταία πενταετία σε μια μεγάλη γκάμα αγαθών. Και απολογισμός επαφών C-Trump γέρνει προς την Κίνα η ζυγαριά. Τύπος Θεσσαλονίκης. Το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου τιμά τα 100 χρόνια του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου με συμμετοχή 500 εκδοτών και με εκατοντάδες παρουσιάσεις βιβλίων, όπως αναφέρει ο Μπάμπης Μπαρμπουνάκης στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Τι ωραίο θέμα, ωραία παιδιά, που κάνατε πρώτο. Μπράβο σας. Το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου τιμά τα 100 χρόνια του Αριστοτέλου. Πολύ ωραία. Ωραία είδηση. Νέο όπλο απέκτησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στη μάχη με τις λακκούβες. Ειδικό μηχάνημα για άμεσες επισκευές. Δεν το στέλνετε και από εδώ. Ναι, γιατί καμιά μέρα θα βγούμε. Ναι. Εν τω μεταξύ, Θανάση, η μισή Αθήνα είναι σκαμμένη με αυτό για τις οπτικές ίνες. Το οποίο σκάβουν μια τρυπούλα, έτσι, μια γραμμή και περνάνε την οπτική ίνα μέσα, το καλώδιο. Έλα όμως που δεν το πατάνε καλά, δεν ξέρω τι γίνεται. Σε πολλά σημεία είτε κάνει αυτό που λέμε σκαμπανέβασμα, είτε κάνει τρύπα. Αν είσαι με τη μηχανή όμως, κινδυνεύεις να σκοτωθείς. Λοιπόν, καλό θα ήταν οι εταιρείες να τους σκεπάσουν ολόκληρο τον δρόμο. Να συνεννοηθούν όλοι μαζί να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και μετά να περάσει άσφαλτος σε ολόκληρο τον δρόμο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να θέτεται τη ζωή των δικυκλιστών, των ποδηλατών σε κίνδυνο. Έλεος δηλαδή. Πάμε στον δρόμο της αριστεράς. Μικρά Τέμπη, μεγάλο μήνυμα. Το τραγικό συμβάν στην Ηλιούπολη με τις δύο νέες κοπέλες να επιλέγουν να τερματίσουν τη ζωή τους χτύπησε σαν γερή γροθιά το στομάχι της κοινωνίας, κάθε σκεπτόμενο ανθρώπου. Είναι ένα τεράστιο σοκ που επιβεβαιώνει ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Ότι κυριακεί κάτι σάπιο και αδιέξοδο που ορισμένες ψυχές, εύθραυσες, τρυφερές, ειλικρινείς, δεν το αντέχουν ή δεν θέλουν με τίποτα να είναι μέρος τους. Ίσως και να μην βρίσκουν νόημα στην ίδια τη ζωή τους. Αχ, να πω ότι δεν συμφωνώ. Πάμε στην Αγκρέντα. Λύση για κωδικό 54350, μισή πληρωμή το Μάιο. Οι υψηλές πτήσεις για το ντρόουν στη Agrotech στη Λάρισα. Επίδειξη ψεκασμού από τα νέα γενιά ντρόου DJI Agras. Το δες. Φοβερό ντρόουν, ε. Τεράστιο είναι το μεταξύ, όσο δύο άνθρωποι. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Διάλειμμα, σε λίγο θα πάμε Θεσσαλονίκη.

0: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το μαξί μου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη, συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, αυτό το αισιόδοξο τραγουδάκι αφιερώνεται ειδικά στην κυρία Γεωργία Αγγέλου. Λέει: μια γλυκιά καλημέρα σε όλους. Να έχουμε όμορφο Σαββατοκύριακο. Πριν λίγο σχόλασα από βραδινή βάρδια. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα για όλα αυτά τα δύσκολα που συμβαίνουν. Θέλω μόνο να μου αφιερώσετε ένα τραγούδι. Όποιο θέλετε, λέει. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι επιλογή, κυρίες και κύριοι. Θανάσης Αφανασόπουλος το έμπηξε που λέμε. Είναι αισιόδοξο και πολύ πολύ όμορφο. Και αυτό από την Eurovision είναι γενικό, ναι.

0: Δεν ξέρω αν εκπροσωπούν την άνοιξη τα αδέρφια μας στη Θεσσαλονίκη, τα Καρντάσια, τα φιλαράκια μας, τα καλά, το στάτους 107,7. Πάντως το χαμόγελό τους, η αισιοδοξία τους και όλα αυτά, μπορεί να πεις ότι φέρνουν και την άνοιξη και το καλοκαίρι και όλα. Καλημέρα από την Αθήνα. Ωραία. Στη Θεσσαλονίκη. Έλα, Δημήτρη Βενιέρη, έμπαινε.
1: Αν ήμουν κοπελιά, θα με είχε ρίξει, ρε φίλε. Πρέπει να έχει πολύ μπλα μπλα. Δηλαδή, όλο αυτό το εισαγωγικό σου δεν το συζητώ. Μέχρι και διαμέρισμα αγοράζω και έρχομαι να τα ακούω κάθε μέρα στα λεκανοπέμπτια.
0: Είναι. Θα έρθω εγώ Θεσσαλονίκη να ακούω πάνω να Βενιέρη πάντα. Να Βενιέρη, Βενιέρη. Και την αγαπημένη μου τη Νικολάου, έτσι. Δεν το συζητώ.
1: Το Κατερινιό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πώς είσαι, Δημήτρη, όλα καλά?
1: Καλά είμαι. Η υγρασία έχουν πάνω. Έχουν κάνει δύο τροχέα λόγω τη ολισθηρότητα στου δρόμου κλπ. Προσοχή χρειάζεται παντού στον κόσμο. Έλεγα νωρίτερα, γιατί αυτό ενδιαφέρει όλη την Ελλάδα, όχι μόνο την Βόρεια Ελλάδα. Καθυστερήσει παρατηρούνται σε όσου πηγαίνουν έρχονται στη Δυτική Ελλάδα, γιατί γίνονται εργασίες συντήρηση στον οδικό άξονα τη Εγνατία Οδού. Είναι εργασίες οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει στο παρελθόν. Δεν έχουν γίνει, αφού τι ανέλαβε η κοινοπραξία, η καινούργια, για περισσότερη ασφάλεια και καλύτερη λειτουργικότητα στου δρόμου. Να υπολογίζει ο κόσμο που θέλει να πάει Κέρκυρες κλπ. Και θέλει να κάνει χρήση του δρόμου, ότι μια μεγαλύτερη καθυστέρηση θα την έχει. Μην υπολογίζει του παλιού. Αν και τώρα με τον Google νομίζω είναι αδιάφορο.
0: Μαθαίνουν έτσι. Ναι, ναι, μαθαίνει αμέσως. Και η αλήθεια είναι ότι έχει βοηθήσει τόσο πολύ. Δηλαδή, για να καταλάβει, Δημήτρη, κάποια στιγμή ήταν να πάω στο αεροδρόμιο. Βάζω το Google Map και μου δίνει συγκεκριμένο χρόνο σε μια διαδρομή που την είχα φανταστεί. Έτσι. Ένα τέταρτο πιο γρήγορη από τη διαδρομή την άλλη. Και όντω ήταν ένα τέταρτο πιο γρήγορη.
1: Δηλαδή, άλλο 45 από άλλη εντελώς διαδρομή.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Από κάτι στενά, από κάτι. Αλλά πήγα πολύ πιο γρήγορα.
1: Αυτά του σατανά, ρε.
0: Αυτά του σατανά, ε. Λες.
1: Τα κουκουλάκια.
0: Δεν το μάθες εδώ.
1: Η Λούκα, δεν τα λέει αυτή. Η Λούκα, πώς την λέτε.
0: Λούκα. Να σου πω, δεν το μάθες. Μας μένουν 60 μέρες. 60 μέρες μέχρι την πείνα. SOS, διαβάζω εγώ στην ελεύθερη ώρα. 60 μέρες μέχρι την πείνα.
1: Κάτσε λίγο, πώς είναι σήμερα.
0: Σήμερα, εδώ είπα να πάμε τώρα κατευθείαν. Πάμε να φάμε καταρχάς. Μόλις τελειώσουμε.
1: 16 Ιουλίου, δηλαδή 15 Ιουλίου.
0: Μόλις τελειώσουμε, φεύγουμε κατευθείαν για φαγητό. Πάμε να φάμε. Τους κασμούς.
1: Κοίταξε. Ναι. 15 Ιουλίου τα Ιουλιανά ήταν, αλλά δεν με ενδιαφέρει τόσο. Με ενδιαφέρει να ζήσω μέχρι τέλος Ιουνίου, όπως σου έγραψα στο μήνυμα. Έχουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα.
0: Εκεί, βρε. Ναι.
1: Μπάσκετ στη Φλόρινα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με περιμένουμε
1: Ολυμπιακού, Περιστέρια, Πλάτωνες, Κρόνους. Σας περιμένουμε πάνω να σας περιποιηθούμε πάνω στη λίμνη.
0: Καλά, λοιπόν, εντάξει.
1: Να κάνουμε όλοι με την τρέλα μας. Εδώ έχουμε τώρα Καριστιανού την προσεχή εβδομάδα, πρέπει να σου πω, 21 του μήνα.
0: Τι μα θα δάνει λίγο ο συνάδελφος Αθανάσης Ευγερινός, ο ανταποκριτής στη Μόσχα εκεί, θα είναι, από ό,τι φαίνεται, θα είναι εκπρόσωπος του κόμματος και.
1: Όχι μόνο εκπρόσωπος, δήλωσε να είναι υποψήφιος.
0: Μάλιστα.
1: Υποψήφιος θα είναι, βέβαια, ναι.
0: Α, δεν το ξέρω ότι η κυρία Καριστιανού έχει έτσι. Μπράβο,
1: γιατί,
0: πολύ καλό.
1: Συγγνώμη, το ξέρω εγώ.
0: Μπράβο.
1: Σε πόσους να μοιράσει λεφτά για αυτή η Ρωσία.
0: Τι πράγματι αυτό τώρα.
1: Δηλαδή. Εκλέγει να εκλέγεστε. Δικαίωμα του καθενός.
0: Ναι,
1: τώρα
0: εντάξει,
1: ο Αυγερινός από τη Μόσχα, πόση σχέση έχει με τα δικά μας εδώ και τα λοιπά.
0: Okay. Τα ξέρει καλά τα θέματα. Τα λένε.
1: Καλώς να
0: έρθει. Κάποιος τα λέει, δεν μπορεί να τα ξέρει τώρα. Δεν λέει.
1: Καλώς να έρθει ο άνθρωπος.
0: Ναι, όχι, ο καθένας έχει δικαίωμα στο εκλέγεστε. Αρκεί βέβαια να έχει και μια γνώση. Έτσι, μια
1: θέλω να συγχαρώ. Ναι. Θέλω να συγχαρώ αυτόν που έχει αναλάβει τα social media και αυτό το υλικό της Καριστιανού.
2: 2000 FM.
1: Την έχει γνώρισει τη Βιργίνη.
0: Βεβαίως.
1: Κάτι το οποίο εγώ δεν παρατήρησα. Είμαστε μπούφοι άντρες. Ωραίο το βιντεάκι, τα γραφικά, τα έτσι, τα αλλιώς. Μπράβο μπροστά στο Ολύμπιον. Τεχνητή νοημοσύνη λέει. Πέταξε ένα Περιστέρι και έρχεται η ελπίδα. Αλλά το Περιστέρι ήταν πολύ μεγάλο. Δηλαδή. Σαν γαλοπούλα να πάρει.
0: Να δει, άμα είναι. Κοίταξε, όταν έχει μεγάλε προσδοκίε, γίνουν μεγάλα και τα Περιστέρια. Δεν λες πάλι καλά που δεν βγήκε ο Πήγασος, ας πούμε.
1: Θα πάει καλά πάντως.
0: Καλά θα πάει, γιατί να μην πάει καλά. Θα πάει καλά,
1: θα κάνει ζημιά στα κλασικά εκεί, ελληνικές λύσεις, πράγματα, θάματα. Κοίταξε, εδώ κάτι μετρήσεις που έχουμε κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί εδώ η απήχηση είναι των σχημάτων αυτών για όποιους λόγους. Είναι μεγαλύτερη από ότι στην κεντρική νότια Ελλάδα, είναι η νησιωτική Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, η Καριστιανού έχει διεμβολήσει πολύ δυνατά αυτούς τους χώρους και όχι μόνο αυτούς. Γιατί σε μια δημοσκόπηση που έδωσε interview πριν από μια εβδομάδα, μπορεί το Πασόκ να πάει και τεταρτοπέμπτο, λέει. Δηλαδή, Τσίπρας Καριστιανού πάνω.
0: Έχουμε τέτοια γεγονότα, λες. Πάντως, εγώ είδα ότι ο κύριος Πλακιάς. Έτσι, έχει βγει με ανάρτησή του κατά της κυρίας Καριστιανού με ένα πολύ έτσι θα έλεγα δρυμή κατηγορό εναντίον της κυρίας Καριστιανού, ότι στη δίκη των Ντεμπών κατέθεσε ελλιπές κατηγορητήριο με αποτέλεσμα ο πρώην υπουργός και ο Καραμαλής να παραπευθεί για πλημέλημα. Ναι. Αυτά είπε ο κύριος Πλακιάς. Είναι πολύ έτσι στα κάτω το κείμενο που έχει. Είναι πολύ δυνατό το κείμενο. Και δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά εναντίον του. Απαντώντας σε ανάρτηση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού, που αποθέωσε την έλευση του κόμματος Καριστιανού, έτσι, αυτή η ιστορία.
1: Ναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν φανταζόμουν ξαφνικά τώρα που χώρεσε και πόσες συζητήσεις γινόντουσαν παρασκηνιακά που δεν πήραμε χαμπάρι. Τώρα Αυγερινός από τη Μόσχα, βασικό τέλεχο του σχήματο τη Καριστιανού, επαναλαμβάνω, δικαίωμα του ανθρώπου, α πάει και καλά, δεν με ενδιαφέρει καν. Ναι. Αλλά πού να φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσε να λειτουργεί ένα πράγμα όλο αυτό το διάστημα, να συζητάει, να κάνει, να ράνει. Και εμείς εδώ έχουμε δύο-τρεις περιπτώσεις, ακόμη και συναδέλφους. Mm-hmm. Ένας μάλιστα μας έχει ρίξει από τα σύννεφα. Δεν φαντάζομαι ποτέ ότι αυτός ο τύπος σε αυτή την ηλικία θα είχε μπλέξει με όλο αυτό το αφήγημα. Αλλά. Ναι. Δεν ξέρω. Όλα μπορούν να συμβούν.
0: Πρόσεξε τώρα. Τελικά, Δημήτρη. Ατ Αυγερινός Μόσκοου. Αν είναι Θανάση να ταλαιπωρηθείς τόσο για να βρεις τα άγνωστα αίτια του εγκλήματος και που έγινε η συγκάλυψη, μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο να σου ταξηγήσω όλα με στοιχεία, φωτογραφίες, βίντεο και έγγραφα για να μην ταλαιπωρηθείς τζάμπα, αφού μόνο άγνωστα δεν είναι. Ρώτα λίγο και ποιοι και ποιες κατέθεσαν μια κατηγορία αθωτική για τον Καραμαλή που είχε σαν αποτέλεσμα την προανακριτική και την αθώωση του, μιας και το πόρισμα της κυβέρνησης ήταν για πλημέλημα. Νομίζω η Μαρία ξέρει. Για ρώτα τη λίγο, σπασίμπο προσύντροφε.
1: Ναι, η ανάρτηση Πλακιά είναι.
0: Πλακιάς Νίκος.
1: Κοίταξε, ξέρεις τη λέμαχη, επειδή είμαστε περίπου στα ίδια φεγγάρια ηλικιακά, ενώ πρέπει να είμαι λίγο μεγαλύτερος από στενολογικά. Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και 2-3 χρόνια, 4 δεν ξέρω, όσο από εμάς ρε παιδί μου, λόγω της δουλειάς, λόγω της λόξας παρακολουθήσαμε τα δημόσια πράγματα, είναι συντριπτικό μέσα μας, δηλαδή το τι αλυσβερίσει, παζάρι γίνεται από πρόσωπα του δημόσιου βίου της χώρας που κάποτε τα είχε σε εκτίμηση. Ναι. Αλλά τους βλέπεις τώρα έρποντας, γλύφοντας, παρακαλώντας να δουν σε ποιο κόμμα, μικρό, μεγάλο, από ποιο κόμμα να φύγουν, πού να πάνε, να σκεπαστούν. Ναι, ναι. Βλέπεις ανθρώπους που τους είχε σε εκτίμηση να είναι μέλη συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής ομάδας και να βγαίνουν στα κανάλια και να δηλώνουν ότι εγώ θα πάω με εκείνον. Βλέπω και ακούω ότι η Αξιόγλου θα πάει στον Τσίπρα και πάλι. Απέχθεια. Τα περιμένεις από πολιτικούς ή πολιτικάντιδες μικρότερων σχηματισμών, αριβίστες δηλαδή, αλλά βλέπεις τελικά ότι συμβαίνουν και με πρόσωπα τα οποία εκτιμούσες, βραδερφέ, έλεγες. Δεν μπορεί. Αυτός έχει ένα πλεονέκτημα. Αριστερό, είναι δεξιό, είναι κεντρό, αλλά είναι έχει ένα ηθικό πλεονέκτημα.
0: Αυτό το
1: δεν
0: λόγο
1: υπάρχει. Έχει ξεφτυλιστεί κάθε έννοια.
0: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και, αν θέλεις, η απαξία της πολιτικής στα μάτια των νέων ανθρώπων. Λίγοι είναι αυτοί που ασχολούνται, οι νέοι άνθρωποι, με την πολιτική. Καμία σχέση με όσους ασχολούμασταν με την πολιτική τη δεκαετία του 80, ακόμη και τότε που ήταν δύσκολες εποχές και υπήρχαν όντως, υπήρχε μια πόλωση και όλα αυτά. Υπήρχε όμως μια. Ασχολείται ο κόσμος με την πολιτική. Τώρα, δεν ξέρω αν βγήκε σε καλό ή σε κακό. Νομίζω ότι. Τουλάχιστον είχαμε μια καλύτερη γνώση του τι μας περιμένει ή τι ζητούσαμε, άσχετα με τα λάθη που κάναμε όλοι. Από εκεί και πέρα όμως δεν βλέπω, βρε παιδί μου, τώρα δεν βλέπω. Και το γεγονός ότι δεν ασχολούνται οι νέοι με την πολιτική, αυτό οδηγεί και στο να έχουμε λιγότερο καλό, θα έλεγα, πολιτικό προσωπικό. Πολιτικό προσωπικό το οποίο πολλές φορές είναι ανάξιο των εξελίξεων και του επίπεδου. Επίσης, Δημήτρη μου, εγώ θα ήθελα τον πολιτικό να μην μου λέει, να μην σκέφτεται εντός του πλαισίου. Θα ήθελα για να μπορεί να βρει λύσεις σε μια τέτοια εποχή που ζούμε, θα πρέπει να βγαίνει εκτός του πλαισίου. Να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν, τέλος πάντων, τριβεί πάρα πολύ με την πολιτική, με την κακή, έτσι, θα έλεγα, τον κακό τομέα της πολιτικής όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν δώσει πράγματα. Εντάξει, εμπειρία, καλή εμπειρία, αλλά να ανοίγει και ένας τόπος, ας πούμε, να μπαίνουν νεότεροι, και δεν εννοώ νεότεροι ηλικιακά, εννοώ νεότεροι άνθρωποι στην πολιτική.
1: Να κοιταχτούν όμως, να κοιταχτούμε και οι πολίτες μεταξύ μας, να δούμε αν επιτρέπουμε. Μου λέγε προχθές πάλι στην αίθουσα σύνταξης μια συνάδελφος εδώ, μου λέει, βλέπαμε τα ψηφοδέλτια, για ποιους μιλάνε εδώ, πρώτη, δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ποιοι θα πούν, ποιοι θα βγουν κτλ. Ναι. Και λέει μια συνάδελφος, δε φίλε μου, λέει, τούτη εδώ η πόλη δεν έχει άλλους. Δηλαδή κάποιους οι οποίοι να έχουν αποδείξει τη ζωή τους πέντε πράγματα, ώστε αυτή να... Από όλα τα κόμματα, για όλα τα κόμματα. Και της λέω το εξής. Για πες μου λίγο. Ένας επαγγελματίας πετυχημένος, ελεύθερος επαγγελματίας, δικηγόρος, γιατρός, δημοσιογράφος, ξέρω εγώ, ταξιτζής, ό,τι θέλεις, ό,τι θες. Ένας πετυχημένος στη δουλειά του, ένας βιοτέχνης, ένας βιομήχανος, ένας εργοστασιάρχης, ο οποίος είναι πετυχημένος, αποδεδειγμένα πετυχημένος, έντιμος άνθρωπος, δουλευταράς.
0: Πώς θα πάει να συναγωνιστεί τους δημοκόπους?
1: Πώς θα πάει να συναγωνιστεί σε ένα ψηφοδέλτιο όπου οι τέσσερις, οι τρεις, οι δύο, οι πέντε είναι δεδομένο ότι θα επανεκλεγούν? Γιατί να πάει να θυσιαστεί αυτός ο άνθρωπος?
0: Εδώ είναι το θέμα.
1: Και εκεί καθόμαστε και κοιτιόμαστε. Όταν δηλαδή η θέση είναι ρεζερβέ, έχει γίνει μια συζήτηση να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός θητιών για τους βουλευτές. Κάντε το πράξη. Έτσι. Αυτό γιατί έλεγε να μπουν νέοι άνθρωποι. Πώς θα πάει ο άλλος να διεμβολήσει εσύ τηλέμαχε έναν στρατό, έναν κομματικό μηχανισμό ανθρώπων που είναι 15-20
0: εδώ όμως είναι
1: χρόνια.
0: Εδώ είναι όμως το ζήτημα, και εδώ θα πρέπει και οι πολιτικοί αρχηγοί όλων των κομμάτων, έτσι, να δουν κάποια πράγματα, δηλαδή να ανανεώσουν οι ίδιοι το πολιτικό προσωπικό. Και από την άλλη πλευρά δεν φτάνουν μόνο οι αρχηγοί, γιατί την ψήφο την τελική την κρατούν στα χέρια του.
1: Οι αρχηγοί έχουν πάλι, υπάρχουν νέα πρόσωπα που έχουν συμπεριληφθεί.
0: Ο κόσμος.
1: Αυτό λέω, σε ευρωεκλογές, για δες λίγο. Εκεί υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι, τους ψηφίζει κανείς? Όχι βέβαια. Τώρα μόλις μου στέλνει ο φίλος ο Κώστας, ο Δούκας, μου στέλνει φωτογραφία με ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο το οποίο μπαίνει θερμαϊκό, είναι στο ύψος.
0: Αυτά είναι τα ωραία και τα καλά. Μακάρι, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει τόσα πολλά και όμορφα αξιοθέατα που νομίζω ότι θα ικανοποιήσει και τον κόσμο που θα την επισκεφθεί. Και μακάρι έτσι να μπει δυναμικά, γιατί δεν είναι έρχονται και τα καλύτερα από τα μηνύματα τώρα όσον αφορά τον τουρισμό. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Τέλο έχει χαιρετισμού.
1: Έχετε πάρα πολλά, δεν το συζητώ πολύ περισσότερα στην Αθήνα, αλλά κάτι δεν έχετε στην Αθήνα. Δεν έχετε τι όμορφε γυναίκες που έχουμε εμείς εδώ στο βορρά.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι 8 η ώρα το πρωί, ας πούμε, κυκλοφορώ στη Θεσσαλονίκη και βλέπω είναι όλες παιδιά μανεκέν.
1: Από το βράδυ βάφονται εδώ, από τις 2 ώρα το ξημερώμα.
0: Από τι ώρα ξεκινάτε, τι ώρα ξυπνάτε?
1: 2-2.30.
0: Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια αυτό που λες. Έχεις χαιρετισμούς από την κυρία Αναστασία Μπουκουρά, είναι η φαρμακοποιός της καρδιάς μας εδώ. Τακτική ακροάτρια. Λέει, το θυμάμαι, λέει, τον κύριο Βενιέρη από τότε που μίλαγε με την Κατερίνα Σερέτη, τη συνάδελφό μας τώρα που είναι στην ΕΡΤ με το Διονύση. Είναι.
1: Βάτζη
0: Μιχάλη.
1: Και τον Μακαρίτη, τον Γιάννη, τον. Αχ, πες μου.
0: Τον Καλαμίτσι.
1: Ναι, με τον Καλαμίτσι. Κάθε μέρα είχαμε ένα δεκάλεπτο τότε στην
0: Ελλάδα. Ήσουν με το δάσκαλο. Εντάξει, ο Γιάννης ο Καλαμίτσις τεράστια μορφή. Έτσι, δεν το συζητώ.
1: Α, η Αναστασία τώρα πραγματικά μάγκηξε. Αναστασία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι έτσι, τακτικότατη έτσι, όλα αυτά τα χρόνια στην παρέα μας. Δημήτρη μου,
1: καλημέρα.
0: Τετάρτη θα είμαι Θεσσαλονίκη, να ξέρεις. Οπότε θα κάνω ντου στο στάτους 107,7. Τώρα, τι θέλετε να σας φέρω από την Αθήνα?
1: Από την Αθήνα...
0: Έναν Αθηναίο θα σας φέρω.
1: Έναν μαύρο αχιλλέα, γιατί η μαύρη Ελένη ωραία έχουμε. Τώρα θέλουμε ένα μαύρο αχιλλέα. Απάτροκλο, μαύρο.
0: Κάτι θα κάνουμε και για σε.
1: Να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά. Καλημέρα. Δημήτρης Βενιέρης, στάτους 107,7, ο συμμαχικός ραδιοφωνικός μας σταθμός. Να είστε καλά, αδερφέ μου. Καλημέρα.

0: Τώρα, βέβαια, στην εποχή του Star Trek δεν είμαστε, αλλά θα διακτηνιστούμε στην κυριολεξία για να πάμε να πάρουμε. Πήραμε μυρωδιά από Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε μυρωδιά από θαλάσσια. Από θάλασσα, από θαλασσίτσα. Και θα πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αλλιών Καλύμνου, τον κύριο Κώστα Σαρούκο. Πρόεδρος της Ένωσης Αλλιών Καλύμνου Ποσειδών. Τι κάνετε, πρόεδρε μου, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Σαρδανέ, καλημέρα.
0: Στο ψάρεμα σας βρίσκουμε.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο θα θέλαμε τώρα να είμαστε παρέτσα εκεί πέρα και να σηκώνουμε μαζί τα δίχτυα. Πραγματικά σας μιλάω.
1: Καλά είναι, εμείς έχουμε βαρεθεί πλέον. Τι να κάνουμε.
0: Εμείς επειδή δεν βαριόμαστε.
1: Ελάτε.
0: Το καλοκαίρι, μήπως θέλετε κανέναν εργάτη.
1: Το καλοκαίρι σταματάμε δυστυχώς.
0: Σταματάτε.
1: Τώρα σταματάμε.
0: Γιατί?
1: Νομοθεσίας.
0: Α, νομοθεσία, ε.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι συνεχίζουν όμως. Οι Τούρκοι συνεχίζουν γιατί κάτι τέτοιο.
1: Οι Τούρκοι δουλεύουν. Οι Τούρκοι είναι ανεξέλεκτοι και δεν έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν νόμους αυτοί. Αυτοί έχουν δικούς νόμους.
0: Δηλαδή, πρόεδρε, για να καταλάβω, εσείς θα σταματήσετε 23 και θα βλέπετε τους Τούρκους να ψαρεύουν στα ελληνικά νερά.
1: Ακούστε, οι Τούρκοι σταματάνε από στις 15 Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου. Σταματάνε 2 μήνες. Εμείς σταματάμε 4,5 μήνες. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα βγουν όλα αυτοί οι Τούρκοι στη δουλειά, 15 Ιουνίου, που εμείς είμαστε σταματημένοι στα λιμάνια, ήδη είμαστε έξω τον υπόλοιπο χειμώνα, αυτοί δουλεύουν τα νησιά μας κανονικά και με τον νόμο. 200-300 μέσα στα χτέρια μας.
0: Έχουν δικαίωμα. Αφού οι νόμοι δεν υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια που λένε να απαγορεύει το ψάρεμα εδώ, στα θαλάσσια, στα δικά μας τα νερά.
1: Δυστυχώς, κύριε Σαντενέ, οι νόμοι υπάρχουν και υπήρχαν. Τους καταργήσανε όμως νόμους. Όταν επί ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε ο νόμος, ο 401 του ποινικού κώδικα, δεν μπορούν να συλλάβουν τουρκικό σκάφος η δική μας εκτοφυλακή, το λιμενικό.
0: Είδατε όμως τώρα, ετοιμάζονται οι Τούρκοι να φτιάξουν νόμο για τη γαλάζια πατρίδα 40, μέχρι 200 λέει μίλια. Μέσα θα μπαίνουν.
1: Αυτό είναι το τελευταίο μας χαρτία μας. Θα μας καταστρέψουν όλα. Αν βέβαια η δικιά μας κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα θέματα αυτά, σούμε, και τους φύσει, είναι το τελευταίο μας χαρτί. Τελειώσαμε. Νετάραμε.
0: Κύριε Σαρούκο, σας παρεμποδίζουν την τουρκική ακτοφυλακή.
1: Όχι μόνο μας παρανοχλούν συνέχεια. Και μέσα στα δικά μας νερά. Όχι να πάμε στο, ακόμα στα σύνορα. Όχι να πάμε να δουλέψουμε στα νησιά τους αυτών που δουλεύουν αυτοί. Έρχονται πάνω, μάλιστα προχθές, δεν σταματήσει να μας γυρίζει και το πολυβόλο πάνω μας. Δηλαδή έρχονται να μπουν και πάνω στο κάγκι, δίπλα. Βάλουν σιρήνες, βάλουν εντωμεταξύ, τι να λέω τώρα, παλιότερα μας κάνουν και χειρονομίες άσχημες που δεν είναι εκπρέσπε, δεν μπορούμε να μιλάσουμε. Αλλά μιλάμε για ανθρώποι που δεν υπάρχουν πάνω τους, ούτε φιλότιμο έχουν αυτοί, ούτε τίποτα, ούτε σεβασμό σε κανένα.
0: Μισό λεπτάκι, δηλαδή σας στοχεύουν και σας απειλούν, αν δεν φύγετε από την περιοχή θα ανοίξουμε πύρα, κάτι τέτοιο λένε.
1: Κοίταξε, πύρη μπορεί να ανοίξουν, παλαιότερα γινότανε, παλιά μιλάμε για πολλά χρόνια.
0: Στον αέρα.
1: Αλλά ναι, στον αέρα. Αλλά τώρα αυτοί δεν μπορούν, απλώς για φορισμό το κάνουν. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι δεν μπορεί με στα δικά σου νερά, μαλλιεύεις, εσύ, νόημα, και να έχετε ο Τούρκος για να σε διώχνει, Δεν πάει το πράγμα, δεν στέκει το πράγμα αυτό.
0: Όταν εσείς καλείτε το λιμενικό και έρχεται το λιμενικό το δικό μας, φεύγουν οι Τούρκοι ή έχουμε αντιπαράθεση πάλι. Ανάλογα.
1: Ακούστε το λιμενικό, να σας πω την αλήθεια, δεν το καλάμε. Γιατί αν βγει το λιμενικό κάπου έξω, κάμια φορά έρχονται φουσκωτά, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα σχέδια αυτά. Είναι μεγάλα σκάφη τα τουρκικά.
0: Ναι, οι Τούρκοι έχουν ακτοφυλακή με μεγάλα σκάφη σχεδόν.
1: Που έχουν μετατρέψει πολεμικά σκάφη, για ακτοφυλακή. Έχουν. Με κανόνια πάνω, με τα πάντα, Και έχουν βάλει κόκκινες γραμμές, ακτοφυλακή, Έχουν όμως και πιο μικρό σκάφη που είναι πολύ, πολύ πιο καλύτερα από τα δικά μας.
0: Κύριε Σαρούκο, πρόεδρε μου, πόσα μίλια μέσα στα ελληνικά ύδατα έχουν έρθει οι Τούρκοι και σας έχουν παρενοχλήσει?
1: Κοιτάξτε, ένα μίλι μέσα έρχονται από τα δικά μας μέρες, και περίπου έρχονται μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και να σου πω και το άλλο, ότι αυτοί δεν είναι ότι τα δικά μας φουσκωτά τώρα να βγουν έξω και κάνουν, μαζί τους, ελεγμούς να τους διώξουν. Τι θα κάνουν τα παιδιά αυτά, σας ρωτώ. Θα τα φέρουμε και σε κίνδυνο. Και αποφεύγουμε να κάνουμε αυτή τη βίντεο. Εν τω μεταξύ, τα φυλάκια τα βλέπουν. Το κλειδί απάνω τη Λέρου, το ραντάρ το μεγάλο, ελέγχει τα πάντα. Τα πάντα. ό,τι έχει ξεκολλήσει από την Τουρκία το βλέπουν.
0: Άρα, με λίγα λόγια, έχουν γνώση του τουρκικού σκάφου που μπαίνει στα δικά μα, έτσι.
1: Οπωσδήποτε, βεβαίω, όλα τα βλέπουν. Την άλλη φορά που ήρθε πάνω και μα φούριζε και έκανε λιγμού δεξιά και αριστερά σαν τον τρελό, μα πήρε από το κλίμα. Λέει, καπιά, τι γίνεται εκεί πέρα, τώρα τι γίνεται, ρε παιδιά, δεν τα βλέπετε. Τι γίνεται, να, τα ίδια, τα συνδυσμένα που έχουμε.
0: Εσείς τώρα φοβάστε με αυτό που θα κάνει ο Ερντογάν, αυτό την νομοθεσία που λέει ότι. Ή πιστεύετε ότι ό,τι γινόταν, ό,τι υπήρχε στο παρελθόν θα είναι και τώρα και ότι εντάξει, λονταρισμοί και όλα αυτά.
1: Όχι, Σαντώνη, αυτά δεν είναι λονταρισμοί. Αυτά προσπαθούν από χρόνια τα εφαρμόσουν και τα εφαρμόσουν τώρα, σου. Πρέπει να μας ανησυχήσει όλους. Είναι εθνικό το θέμα. Πρέπει να το δει η κυβέρνηση διαφορετικά. Εγώ θα κάνω, ας πούμε, πολιτικές μου στην κυβέρνηση, αλλά πρέπει να δώσει τα πάντα για να αποτρέψει αυτό το θέμα. Γιατί αν αυτό το πράγμα γίνει, ας πούμε, εμείς όλοι και οι ψαράδες και είναι και εθνικό το θέμα. Πρέπει να το δούμε το πράγμα, ας πούμε, πολύ ζεστά, κυβέρνηση και όλοι. Δεν είναι απλό το πράγμα. Δεν είναι που λέμε ότι κάνουν, ας πούμε, μέσα για εσωτερικούς λόγους και τέτοια. Αυτά είναι ανοησίες. Αυτό είναι χρόνια που προσπαθούν για το εφαρμόσουν τώρα. Θα το εφαρμόσουν, θα το δείτε.
0: Πρόεδρε μου, ευχαριστώ πολύ. Στην ουσία πήγατε.
1: Και στα Δονία, θέλω να κάνω μια δήλωση να ξέρετε ένα πράγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι τα τουρκικά σκάφη, όπως έχω πει, εμάς στην κυριολεξία, αυτό βέβαια είναι και εθνικό το θέμα που λέμε, αλλά εμάς και στην κυριολεξία, όλο το τελικό Αιγαίο, μας έχουν καταστρέψει. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αυτές τις συνθήκες αυτές. Πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε ο νόμος. Να έρθει ο νόμος ο παλαιότερος που ήταν, που μπορεί να συλλάβουν ένα σκάφος. Δεν μπορεί ο Τούρκο να δουλεύει ανεξέλεκτες σε περιοχές. Εγώ σου λέω ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα σήμερα. Και καταστρέφουν οι Ποσειδονίες, καταστρέφουν, ας πούμε, οικοσύστηματα, καταστρέφουν τους ψαράδες όλους. Και να μην έχουμε, ας πούμε, μια αντιμετώπιση από την κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Και η Νέα Δημοκρατία τον ίδιο νόμο έχει και η Νέα Δημοκρατία τι λέει τώρα με τον νόμο που έχει βγάλει την τροποποίηση. Θα πάτε να δει, ας πούμε, το κοιτάξτε, ας πούμε, τι σκάφος είναι, είναι ψαράδικο, το κάνει μια φωτογραφία, τώρα το κάνει μια, ας πούμε, σύσταση εκεί πέρα και αν θέλει ο Τούρκος να φύγει, θα φύγει. Και λέει μου τότε, όταν θα μπει σε λιμάνι μέσα, τότε θα συλλάβει. Σε λιμάνι ελληνικό. Δηλαδή κοροϊδίες. Δεν είναι αυτοί νόμοι, αυτοί είναι κοροϊδίες και μας κοροϊδεύουν. Πρέπει ο νόμος να αλλάξει γιατί δεν θα πάει το πράγμα άλλο. Εμείς ο στόλος το δικό μας, κύριε Σαντωνιέ, έχει μειωθεί αρκετά. 17 καΐκια και έχουμε μόνο 6 στην Κάλυνο. Είναι αμαρτία από τον Θεό να καταφύγουν τα καΐκια αυτά από την Ελλάδα, δηλαδή από το Αιγαίο μέσα. Θα βλέπουν κόκκινες σχημές στο Αιγαίο, αν φύγουν οι Έλληνες ψαράδες από το Αιγαίο μέσα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σαρούκο. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλή, καλή σας.
0: Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είμαστε καλά.
1: Καλά, να πείτε μια μέρα μαζί μας, να δείτε τη δουλειά που δούμε.
0: Τι ωραία που θα ήταν, όχι μια μέρα, κανένα μήνα να ήμασταν εκεί πέρα, παρέτσα μαζί.
1: Καλά είναι, καλά.
0: Καλημέρα, κύριε Σαρούκο. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλά, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026. Ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Τα παραπολιτικά παρουσιάζουν τον προγραμματισμό για το τακτικό προσωπικό και το προσωπικό με έμιστη εντολή για ολόκληρο το έτος, που αφορά συνολικά 19.489 άτομα. Οι προκηρύξεις που έρχονται και η κατανομή των θέσεων με βάση την εκπαίδευση. Στους ΟΤΑΙ περισσότερες ευκαιρίες. Ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα. Πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία, τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα και η στρατηγική της επόμενης ημέρας. Ποιο είναι το μέλλον της παράταξης, απαντούν στα παραπολιτικά οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Συν μια ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Πώς οι δύο 17χρονες πήραν τη μοιραία απόφαση. Τα σημάδια πριν από την τραγωδία και τα στοιχεία σοκ. Βαθιά πληγή οι αυτοκτονίες νέων. Πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι μαθητές για τις πανελλαδικές. Τι λένε ειδικοί και καθηγητές. Τι ψάχνουν οι μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν. Και γιατί η Τουρκία αφήνει πίσω τα ήρεμα νερά και αρχίζει τις προκλήσεις. Πολιτικός καφές. Ιστορικό ραντεβού. Η ώρα της πανστρατιάς και ο διάλογος. Η ενόχληση του Καραμανλή για τις υποκλοπές. Δικαιοσύνη. Ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην ηγεσία της. Ποια είναι τα 6 στελέχη του επιτελείου της Καριστιανού. Και μια παγίδα για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του. Κιρ Στάρμερ. Γιατί μένει πίσω από τις εξελίξεις. Επετειακό αφιέρωμα. 12 χρόνια παραπολιτικά 90,1 FM. Σοφία Δανέζη. Έστειλα όλους τους κάρτους στη μάνα τους. Eurovision. Όλη η Ελλάδα με μια φωνή. Ακύλας Φέρτο. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Διαβάστε στην απογευματινή το ενωτικό μήνυμα Μητσοτάκη από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τα λάθη στο πόθεν έσχες Ανδρουλάκη πολλαπλασιάζονται. Νέες αποκαλύψεις. Στο τραπέζι και επισήμως η κατάργηση των πανελλαδικών. Σοφία Ζαχαράκη. Το σύστημα έχει αγγίξει τα όρια του. Τα συμπεράσματα της συνάντησης Τραμπ-Σι στο Πεκίνο, το οποίο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Πούτιν στις 20 Μαΐου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Λοιπόν, ακούσατε τον πρόεδρο του Ενώσεως Αλλιεών Καλύμνου και τα προβλήματα και τα ζητήματα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Και όλα αυτά, είπαμε, ενώ η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Και εδώ τώρα ετοιμάζονται δηλαδή μονομερείς ενέργειες. Φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με το δίκαιο της θάλασσας αυτές τις ενέργειες των Τουρκών. Αποτυπώνουν όντως προθέσεις και οράματα. Δεν ξέρω αν τώρα είναι για εσωτερική κατανάλωση, αλλά το θέμα είναι ότι τίθενται όλα αυτά. Και δεν ξέρω κατά πόσον κάποιος μπορεί να νομοθετεί και να περιλαμβάνει στην νομοθεσία του επικράτεια μιας άλλης χώρας. Δηλαδή αυτά πρωτοφανή πράγματα. Δεν ξέρω. Τα έχετε ξαναδεί εσείς, κύριε πολίτη. Αντινάβαρχος στην Αποστρατεία, κύριος Βασίλης Πολίτης, είναι μαζί μας. Καλημέρα, Ναύαρχε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σε όλους τους ακροάτες σας, κύριε ακροάτη.
0: Τα έχετε ξανακούσει αυτά τα πράγματα τώρα εδώ, να νομοθετεί, ας πούμε, για την επικράτεια μιας άλλης χώρας? Απίστευτο.
1: Η αλήθεια είναι ότι στις τελευταίες μέρες υπάρχει μια σχετικά διπλωματική ένταση από πλευράς της Τουρκίας για το νομοσχέδιο αυτό που λέτε, που θα δώσει το δικαίωμα στον Ερντογάν ή στον εκάστοτε Ερντογάν που δεν είναι ο πρόεδρος της κυβέρνησης της Τουρκίας να μπορεί να λέει ότι τα 200 μίλια από τις ακτές της Τουρκίας αποτελούν μια τουρκική ΑΟΣ και ότι οτιδήποτε μέσα στα 200 αυταρμαντικά μίλια όσον αφορά την έρευνα διάσωση, την αλληλεία, τα θαλάσσια πάρκα, την εξόριξη υδρογονοαφράγκων και γεωτρήσεις θα είναι αποκλειστική δικαιοδοσία της τουρκικής κυβέρνησης.
0: Θα ήθελα να δω αν σε αυτά τα 200 μίλια περιλαμβάνει την Ήβρο και την Τένεδο. Γιατί τον έχω ικανό να μην μιλά μόνο για τις ακτές της Τουρκίας, να μιλά και για τα νησιά που είναι στην τουρκική
1: κυβέρνηση σήμερα. Θα δείτε δηλαδή ότι το χάρτη το οποίο έχει δημοσιεύσει είναι μια πάγια θέση, βέβαια, δεν είναι καινούργια. Για να πούμε ότι έχει ξεκινήσει
0: η γαλάζια πατρίδα, λεγόμενη.
1: Ότι η γαλάζια πατρίδα δηλαδή είναι τα αποτελέσματα τη νομοποίηση αυτή τη τουρκική αφηγηματική αφηγή. Τη γαλάζια πατρίδα, που έχει ξεκινήσει από πολλά χρόνια συστηματικά.
0: Από τα ίμια, έτσι, κύριε Πολίτη, από τα ίμια.
1: Από τα ίμια, το 1995, λίγο πριν από τα ίμια, τότε που άρχισε και λέει για το κάζο του Μπέλη. Και σιγά-σιγά μετά με το 2019 επιβεβαίωσε αυτές τις συλλέψεις που είχε με το τουρκικό λιβικό μνημόνιο. Και βέβαια, μέσα στα χρόνια αυτά έχουν μια συνεχή από πλευρά της Τουρκίας προσπάθεια να αφισβητεί συνεχώς το Αιγαίο, τα νησιά μας, διάφορα αφηγήματα που τώρα βλέπετε κατά καιρούς 159 νησιά δεν είναι δικά μας, 152, 164, συνέχεια με διάφορα τέτοια αφηγήματα. Αυτά είναι μια συστηματική προσπάθεια και για δημιουργία μια de facto κατάσταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εκμεταλλεύοντας βέβαια, εκμεταλλευόμενο βέβαια πάντα η Τουρκία την προσπάθεια της ελληνικής πλευράς για να μην δημιουργεί προβλήματα στο Αιγαίο, να μην υπάρχει βέβαια, το έχει καταλάβει ότι η μεταπολιτική όλων των κυβερνήσεων στάση απέναντι στην Τουρκία είναι μια του κατευνασμού, να τα βρούμε, η διακίνηση των Αθηνών.
0: Η κόκκινη γραμμή δική μας ποια είναι τώρα, ξέρουμε? Ποια είναι η κόκκινη γραμμή, δηλαδή πού εμείς θα πούμε μέχρι εδώ και τέλος?
1: Δυστυχώς, ξέρετε, η κόκκινη γραμμή φτάνει μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια και πολλές φορές και λίγο πιο κάτω από τα 6 ναυτικά μίλια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, κύριε Σταυρονίου, μετά την άσκηση που κάνει τη μεγάλη γαλάζια πατρίδα που ήταν στις αρχές Απριλίου, η Τουρκία, η οποία βέβαια είχε ένα μεγάλο χώρο δραστηριοτήτων των πλοίων και των αεροσκαφών της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας και του τουρκικού ναυτικού που ήταν από το Μαύρη Θάλασσα μέχρι και κάτω την Κύπρο. Έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα, όπως θα είδατε τελευταία είχαμε στις 13 Μαΐου για την πόντιση ενός καλωδία από τη Συρπική Σύνας μιας εταιρείας μέσω της ελληνικής αρμία. Είχε δέχθηκε παρενοχλήσεις από μια τουρκική πυραυλάκα του και βέβαια είχαμε και προηγουμένως, αν θυμόστε καλότερα, είχαμε και τον Ιανουάριο, τον προηγούμενο Ιανουάριο, πάλι με το Ocean Link, αν θυμόστε, και μια τουρκική φρεγάτα. Ένα Ocean Link που πάλι προσπάθησε να ποντίσει κάποιο καλώδιο μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας. Γενικά αφισβητεί την παρουσία της Ελλάδας, αφισβητεί τον... Γιατί να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και η Ελλάδα να να φτιάξει ένα αντίστοιχο νόμο για τα θαλάσσια πάρκα, το οποίο βέβαια είναι μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άρα περνάει και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλο αυτό, έτσι.
1: Ναι. Θα μπορούσαμε, έπρεπε να τα είχαμε κάνει εδώ και πολύ καιρό, όπως θα ξέρετε.
0: Είναι απάντηση, κύριε Πολίτη, αυτό στο γεγονός ότι στείλαμε τις φρεγάτες μας στην Κύπρο, ότι υπήρξε μια συντονισμένη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Μακρόν, με τους Άγγλους που άργησαν να λέει, ήρθαν, με το γεγονός ότι έχουμε πολύ καλή σχέση με το Ισραήλ και αμυντική σχέση με το Ισραήλ, με το γεγονός ότι με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε μια πιο στενή σχέση και συμφωνία. Όλο αυτό προκαλεί αυτή την αντίδραση των Τούρκων. Και τι λέτε για το θέμα της εσωτερικής κατανάλωσης, ότι μπορεί να είναι κάτι τέτοιο?
1: Δεν νομίζω ότι είναι εσωτερική κατανάλωση. Βέβαια είναι αυτά απόρρια, όπως είπατε, είναι απόρρια όλων αυτών των παραμέτρων. Και για το θέμα της Κύπρου, για τις φρεγάτες που στείλαμε και τα αεροσκάφη, και την αντίδραση από πλευράς της Γαλλίας, και την, ότι έχουμε μια καλή σχέση με, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Γενικότερα, ότι η Ελλάδα ακούγεται στο διπλωματικό κατεστημένο πλέον, στο διεθνές διπλωματικό κατεστημένο, ότι έχει μια ισχυρή παρουσία όσον αφορά και τον πόλεμο του Ιράν, ΗΠΑ, και όσον αφορά την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά βέβαια υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν νομίζω όμως ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση. Η Τουρκία έχει πάγιες θέσεις, οι οποίες δεν έχει σχέση αν είναι ο Ερντογκάν στο κεφάλι της κυβέρνησης, οποιοδήποτε να είναι και αργότερα. Η Τουρκία δημιουργεί de facto καταστάσεις. Όπως είπα και πάλι, εκμεταλλεύεται ότι η Ελλάδα θέλει να υπάρχει μια ησυχία στο Αιγαίο και όλη αυτή η τακτική που ακολουθούν οι πολιτικές κυβερνήσεις περί καταγνωσμού δεν νομίζω ότι λειτουργεί απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό και, και γενικότερα αυτό το παθογένεια που έχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, που είναι αφήστε να τα βρούμε, δημιουργούνται προβλήματα. Όμως δεν ξέρω αν τους αποκομμένους κάτι που για το θέμα της Αλίας πλέον είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στο Αιγαίο. Τα τουρκικά αλλιευτικά έχουν, αν θα δείτε μέσα και στο Μαρίνο Τράφη και σήμερα που μιλάμε, έχουν κατακτήσει όχι μόνο την περιοχή που είναι κοντά στα τουρκικά παράλια, έχουν κατακτήσει όλο το Αιγαίο και δεν υπάρχει μια αντιμετώπιση πιο σοβαρή τη ελληνική κυβέρνηση απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση.
0: Ευχαριστώ κύριε Πολίτη Ναύαρχε, ευχαριστώ πολύ, να τα ξαναπούμε.
1: Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Βασίλης Πολίτης, αντιναύαρχος εν αποστρατεία, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα.
2: 2000 FM.
3: Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
10: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
12: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Γκριν κόλα 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Πάμπερς 12,80. Φέρι 2,49. Σόφτις 1,99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Καναρί 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
12: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
0: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
12: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
0: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
13: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
14: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
15: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Makis Tsellius, Phoenix, Eleria Cortez, Veto, Donna Martha, Derpulli, Bella P και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
19: Πανουράκης.

0: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιάννης Πάριος.

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το Μαξίμου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη, συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αυτό ήταν το ωραίο κοντρόλ εδώ με τον Χρήστο Θηδαίο. Λοιπόν, είστε στα παραπολιτικά, παιδιά. Είμαστε στις τυχομηθείες μας και θα τις πάμε ως τις 11 μαζί σας εδώ. Και ξεκίνησαν ήδη τα μηνύματά σας, τα οποία αν θέλετε μας στέλνετε στο radio@parapolitika.gr. Εκτός αν θέλετε να πάρετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο να μιλήσετε με τη Διονυσία Μίτσια στο 211 10 80 880. Καλημερίζουμε τον Βασίλη από την Πάτρα που μου λέει καλημέρα με συννεφιά από την Πάτρα. Θα έχετε και βροχές αργότερα, Βασίλη, λέει η Έμι. Δεν ξέρω ποιον λέει πια θα έχετε καλεσμένο, αλλά θα μπορούσατε να ρωτήσετε αν η προμήθεια στις συναλλαγές Άιρης είναι νόμιμη. Υποτίθεται ότι θα ήταν χωρίς προμήθεια. Χωρίς προμήθεια ξέρω κι εγώ, αλλά θα το ρωτήσουμε εκτός αέρα, ίσως για να δούμε τι θα μας πούνε και θα τα πούμε. Καλημερίζω τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Όταν δύο παιδιά, λέει, σε ηλικία που θα έπρεπε να χαίρονται τη ζωή, αποφασίζουν να δώσουν τέλος σε αυτή, τότε πολλά, τα πολλά λόγια είναι περιττά. Προφανώς υπάρχουν σοβαρά κοινωνικά αίτια, αλλά παράλληλα η κάθε περίπτωση είναι και τόσο προσωπική που κάθε ανάλυση μοιάζει άσκοπη. Αλήθεια είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που θα έπρεπε να ασχοληθούν με την προσωπική διάσταση είναι και οι ίδιοι εγκλωβισμένοι σε μια σκληρή πραγματικότητα, ενώ αυτοί που θα έπρεπε να ασχοληθούν με την κοινωνική διάσταση απλά αδιαφορούν. Όλοι οι υπόλοιποι συγκλονιζόμαστε για μια μέρα και μετά βλέπουμε Eurovision. Δεν θα ασχοληθώ, λέει, καθόλου με τους συναδέλφους σου, μου δηλαδή, εδώ που ειδονίζονται με τις κλειδαρότρυπες. Εντάξει, είναι λίγοι αυτοί. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λέει ο Κωνσταντίνος, και ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Ανίβας, καλημέρα. Ανίβα μου λέει, έχω να πω ότι ακούμε μια θεωρία ότι με την ταινία η Μαύρη Ελένη βάλουν κατά του δυτικού μας πολιτισμού. Σεβαστές οι απόψεις, ωστόσο η Universal είναι Ισραηλινής ιδιοκτησίας και λαμβάνει μεγάλες διευκολύνσεις ανέκαθεν από τον Αμερικανικό στρατό σε υλικά και πακτολό χρήματος με δωρές. Δεν τα λέω εγώ, μόνοι τους τα γράφουν. Ποιος βάλει το δυτικό τους πολιτισμό, η Μαύρη Ελένη? Αυτά είναι αδιανόητα για ανθρώπους που ζουν σε σπηλιές. Επίσης, έχω να πω κιόλας σε αυτό το θέμα, τα πούμε και μετά. Τι δουλειά έχει ο Elon Musk, Ανίβα μου, και ανακατεύεται? Δεν κατάλαβα. Τι δουλειά έχει και ανακατεύεται με τα ομηρικά έπι? Δεν ξέρω γιατί το έχει πάρει τόσο προσωπικά. Αυτό το ότι στην ταινία του Νόλαν η ωραία Ελένη μπορεί και να είναι μια ηθοποιός μαύρη, πανέμορφη. Τι λόγος του πέφτει, του Μάσκ, δεν καταλαβαίνω. Μιλάμε για μυθικά πρόσωπα. Όπως θέλει, τα φαντάζεται ο καθένας, πολύ περισσότερο και ο κάθε σκηνοθέτης. Απλά όλο αυτό δείχνει πόσο ρατσιστικό μένος βγάζουν κάποιοι και δει τώρα, έτσι, οι πολλοί που πλαισιώνουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, πόσο ακροδεξιά υπερσυντηρητική παρέμβαση είναι αυτή στην κινηματογραφική τέχνη. Και το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι αυτό το μένος προσελκύει πολλούς και υπερπροβάλλεται και από τα μέσα ενημέρωσης. Και εγώ άρχισα τα σαρδά μου πρωί-πρωί. Οπότε πάμε να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα σήμερα. Ξεκινάω από τα παραπολιτικά. Ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Όλες οι προσλήψεις ως το τέλος του 2026. Τα παραπολιτικά παρουσιάζουν τον προγραμματισμό για τον τακτικό προσωπικό και το προσωπικό με έμισθη εντολή για ολόκληρο το έτος, που αφορά συνολικά 9.489 άτομα. Οι προκηρύξεις που έρχονται και η κατανομή των θέσεων με βάση την εκπαίδευση. Στους ΟΤΑ οι περισσότερες ευκαιρίες. Επίσης, στα παραπολιτικά, ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα. Πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία? Τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα και η στρατηγική της επόμενης ημέρας. Ποιο είναι το μέλλον της παράταξης? Και απαντούν στα παραπολιτικά οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Και μια ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Από τον πολιτικό καφέ με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, ιστορικό ραντεβού, η ώρα της πανστρατιάς και ο διάλογος. Αλήθειες και μύθοι, ενόχληση του Καραμανλή για τις υποκλοπές, συγκρότηση κυβερνητικής επιτροπής στις εισηγήσεις. Δικαιοσύνη, ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην ηγεσία της, ζυμώσεις και παρασκήνιο στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Ποια είναι τα 6 στελέχη του επιτελείου της Καριστιανού και μια παγίδα για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του. Απειλή, τι δεν μάθαμε από το Χανταϊό και τι ισχύει. Στρατηγικές, το Μαξίμου επενδύει πολλά στην AI για την Ελλάδα του 2030. Νομίζω θα μιλήσει σε πάνελ του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για την AI και ο Πρωθυπουργός σήμερα. Κιρ Στάρμερ, γιατί μένει πίσω παρά τις εξελίξεις. Τι ψάχνουν οι μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν, σενάρια και έρευνες σε δύο μέτωπα γράφουν τα παραπολιτικά και γιατί η Τουρκία αφήνει πίσω τα ήρεμα νερά και αρχίζει τις προκλήσεις.
Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, Σοφία Δανέζη έστειλε όλους τους κάρτους στη μάνα τους. Ένα σουξέ για γυναίκες. Taylor Swift με πολύ γκλαμ σε σούπερ γάμο, με all star άρωμα από NFL. Eurovision όλη η Ελλάδα με μια φωνή, Ακύλας Φέρτο. Σταύρος Φλώρος, μαμά αφού ζω δεν υπάρχει λόγος να στενοχωριέσαι. Είναι μήνυμα ζωής του Survivor. Και με τα παραπολιτικά σήμερα θα βρείτε το επαιτειακό αφιέρωμα για τα 12 χρόνια λειτουργίας του σταθμού μας, του Παραπολιτικά 90,1. Και όπως γράφει στο τίτλο του σχολείου του ο διευθυντής του σταθμού, ο διευθυντής προγράμματος του σταθμού, ο Βασίλης Κούρης, πήραμε ψήφο εμπιστοσύνης, διεκδικούμε αυτοδυναμία. Δείτε το ενδιαφέρον, θα διαβάσετε και για όλους εμάς δύο πράγματα, αν θέλετε να ξέρετε κάτι παραπάνω, τέλος πάντων, για τις φωνές που ακούτε. Επίσης με τα παραπολιτικά σήμερα θα βρείτε και την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα ιστορικό πολιτικό έργο. Πάμε στην απογευματινή. Προσκατάργηση ή πανελλαδικές εξελίξεις μετά την τραγωδία με τις 2 17χρονες στην Ηλιούπολη. Σοφία Ζαχαράκη στην απογευματινή: ο θεσμός είναι αξιόπιστος, αλλά έχει αγγίξει τα όρια του. Σε συνεννόηση με τα κόμματα να καταλήξουμε σε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Στόχος είναι να αλλάξει η μονοδιάστατη λογική, η εξετασιοκεντρική πίεση, το άγχος που κουβαλάνε παιδιά και οικογένειες για μια διαδικασία λίγων ωρών που για τους περισσότερους κρίνει τα πάντα. Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα του 2030 και πολλές φωτογραφίες από το συνέδριο χθες στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Τα λάθη στο Ποθενέσχε Σανδρουλάκη, η Μαρνή και τα στοιχεία σε ΦΕΚ και Διάβγεια. Άδωνης λέει ψέματα, ο πρόεδρος επικυβέρνησης ΠΑΣΟΚ πήρε τη δουλειά για το ακίνητο. Σταύρος Παπασταύρου, διεύρυνση του κάθε του διαδρόμου με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Αδιανόητη πρόκληση, νόμος Ερντογάν για όζεως 200 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Έρευνα, εξωφρενικά ενίκεια στους εμπορικούς δρόμους του κέντρου και αφιέρωμα καλοκαιράκι στις αθηναϊκές γκαλερί με ελεύθερη είσοδο. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου, Βούρκος ως τις κάλπες. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη, συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Ορμούζι Ραν Ταϊβάν, το τίμημα της συμφωνίας. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο δικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Ο θεριστής έρχεται με φόρα, παίρνει κόμμα, γυρεύει στελέχη. Για τον Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό. Και στο Ολύμπιον η Καριστιανού ανοίγει ακροδεξιά φτερά. Σαμαρικό άρωμα στην Ανταρσία των 10, το μαρτύριο της Σταγόνας για τον Μητσοτάκη και Καραμανλής. Αλλά Πεκίνο στέλνει μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία και κάνει τον Κινέζο για το συνέδριο. Η εφημερίδα On Time, αγωνία για τη γογόμαστρο Κώστα, νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Συγγενείς και φίλοι εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι θα βγει ξανά νικήτρια. Μαμά ζω, ο Σταύρος Φλώρος δεν χάνει το χαμόγελό του. Τέλος το ελληνικό Survivor. Νέα Σαββατοκύριακο, Νέα Δημοκρατία, τα μυστικά ενός συνεδρίου, οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο. Πώς επαναπροσδιορίζονται τα στρατόπεδα, ποιες είναι οι μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής, ποιος είναι ο ελέφαντας στο γαλάζιο δωμάτιο, ποιες είναι οι κινήσεις της Κακέρα, του Μετροπόλιταν Expo και γιατί όλα σκιάζονται από το φάντασμα του 2012. Τα ήρεμα νερά θερμαίνονται, η διαταγή, έρευνες μόνο με συνοδεία φρεγάτα. Η τακτική του Πενταγώνου στο Αιγαίο, τι ετοιμάζει η Άγκυρα. Τι άφησε το πέρασμα του Τραμπ στην Κίνα. Ορχάν Παμούκ στα νέα. Στην Τουρκία έχουμε περιορισμένη δημοκρατία. Κοινό μοντέλο ασφάλειας για όλα τα ΕΗ κατά της βίας. Η Τρίδημες Αλεξανδρής στα νέα. Ένα λεπτό η διαφορά μας. Κοιτάμε το δύσκολο, ζητάμε το απρόβλεπτο. Και δεν έχω κρίση ανθρώπου για να κυβερνήσω. Μιλάει ένα chatbot. Η
εφημερίδα των συντακτών, επικίνδυνη συνταγματική στροφή δεξιά. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του υπέρτατου νόμου του κράτους. Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός Μητσοτάκη για να ξεφύγει από τη συνεχή φθορά, απόπειρα ελέγχου των θεσμών, ακόμα και των κομμάτων, από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. 5 συνταγματολόγοι γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών. Στη Λευκάδα, το ευχαριστώ της Ουκρανίας με παραβίαση κυριαρχίας, Πασόκ, βρώμικος πόλεμος, καθαρές απαντήσεις, Αλέξης Τσίπρας μέσα στο Μάιο το νέο κόμμα. Θλίψη και πένθος για τις 2-17χρονες στην Ηλιούπολη, τα βασανιστικά γιατί μιας ολόκληρης κοινωνίας. Και αφιέρωμα Αλέκος Παναγούλης.

Πάμε στην καθημερινή. Μητσοτάκη σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με μια υπογραφή Ερντογάν. Νέα διαρροή της Άγκυρας για υπερεξουσίες στο νέο νόμο. Ευρωπαϊκά πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια. Φέτος υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Τα βιενέζικα καφέ στο ρυθμό της Eurovision. Και από την καθημερινή, η CIA επιστρέφει στην Αβάνα.

0: Η δημοκρατία ύβρις στα αρχαία ελληνικά σύμβολα, οργισμένες αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία.
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Χωρίς να νοιάζομαι.
6: Χαμογελώ μέσα τους.
7: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Όπου θα γίνει μεγάλη συναυλία, ποριακές στη Θεσσαλονίκη, από το Νατοϊκό Στρατηγείο στο Τρίτο Σώμα Στρατού έως το λιμάνι. Στον απόϊχο της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα, ανεπίστρεπτη κλιμάκωση των ανταγωνισμών και προειδοποιήσεις για επικίνδυνη σύγκρουση, γράφει ο ριζοσπάστης. Φοιτητικές εκλογές 2026, ελπιδοφόρο αποτέλεσμα, συμβολή στην αγωνιστική ανασυγκρότηση των φοιτητικών συλλόγων. Ελεύθερος τύπος. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά. Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο, νέα εθνική αποστολή για το 2030. Νέα από Βρυξέλλες, σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεων έχουν γίνει δεκτά τα μέτρα για κούρεμα σε προκαταβολή φόρου και εισφορές, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο πακέτο της ΔΕΘ. Αντιπυρική προστασία, κάμερες, αισθητήρες, ντρόουν στην Πεντέλη. Τσάι και συμπάθεια μεταξύ Τραμπ και Σι. Ψυχολογία ανηλίκων, στήριξη στα ήσυχα και μοναχικά παιδιά. Η εστία, το ΝΑΤΟ ζητεί 621 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για την Ουκρανία, την ώρα που Γαλλία και Βρετανία διστάζουν να τις παράσχουν βοήθεια. Παραλογίζεται ο κύριος Μαρκ Ρούτε, δεν άκουσαν τίποτε για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, λιτότητα για τους συνταξιούχους μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Η κυβέρνηση αναμένει την έκθεση Πισαρίδη, νούμερο 2, υποστηρίζοντας ότι η σύγκληση με το μέσο όρο της Ευρώπης για τον κατώτατο μισθό και την εθνική σύνταξη θα επιτευχθεί το 2034. Περιμένουν τον ομπελίστα οικονομολόγο, αλλά δεν δίνουν λύσεις στην ακρίβεια, στη στεγαστική κρίση και στα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας. Η εφημερίδα Κεφάλαιο. ΔΕΘ, οι 15 νέες παρεμβάσεις σε φόρους και εισοδήματα, τα μέτρα ελάφρυνσης που ετοιμάζει η κυβέρνηση, έχοντας πάντα ανοιχτή την επιλογή των προώρων εκλογών για τον Οκτώβριο, ο ρόλος της κρίσης. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, ο ορθολογιστής Σι και ο προβληματισμένος Τραμπ. Εφορία, πιο γρήγορες από ποτέ οι επιστροφές ΦΠΑ. αυτεμπορική. Οι τορπίλες στο καλάθι των οικοκυριών αυξήσεις έως και 199% καταγράφηκαν την τελευταία πενταετία σε μια μεγάλη γκάμα αγαθών. Για κάθε μισή ποσοστιαία μονάδα αύξηση του πληθωρισμού θα μειώνεται κατά 0,2% ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συσπήρωση διλήμματα μηνύματα στο δρόμο προς τις εκλογές. Τουρκία, σχέδια για ΑΟΣ 200 ναυτικών μιλίων και γέρνει προς την Κίνα η ζυγαριά, απολογισμός επαφών Σι Τραμπ. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου, τιμά τα 100 χρόνια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο αγαπημένος θεσμός των Θεσσαλονικαίων επιστρέφει και φέτος δυναμικά με συμμετοχή περίπου 500 εκδοτών και με εκατοντάδες παρουσιάσεις βιβλίων, αναφέρει ο Μπάμπης Μπαρμπουνάκης στον τύπο της Θεσσαλονίκης.

Πάμε στο δρόμο της αριστεράς. Μικρά Τέμπη, μεγάλο πλήγμα. Το τραγικό συμβάν στην Ηλιούπολη με τις δύο νέες κοπέλες να επιλέγουν να τερματίσουν τη ζωή τους. Χτύπησε σαν γερή γροθιά το στομάχι της κοινωνίας, κάθε σκεπτόμενο ανθρώπου. Είναι ένα τεράστιο σοκ που επιβεβαιώνει ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά, ότι κυριαρχεί κάτι σάπιο και αδιέξοδο, που ορισμένες ψυχές, εύθραυστες, τρυφερές, ειλικρινείς, δεν το αντέχουν ή δεν θέλουν με τίποτα να είναι μέρος του. Ίσως και να μην βρίσκουν νόημα στην ίδια τη ζωή τους. Γράφει στο πρωτοσέλιδο του Ο Δρόμος της Αριστεράς. Διεθνή ασκήσεις ηγεμονικότητας του Πεκίνου, Ηνωμένες Πολιτείες υποπίεση, κάτι κινείται στον Περσικό Κόλπο.

να κλείσουμε τη βόλτα στο περίπτερο με την Αγκρέντα. Λύση για κωδικό 54350, μισή πληρωμή το Μάιο. Ιούνιο η ΕΑΕ, τα βήματα πιτσιλή για το νέο ΟΣΔΕ. Νοχελική η αγορά σκληρού, κανένα σημάδι μέχρι τα Λόνια. Με την καλλιέργεια στο σκληρό σιτάρι να πάει καλά. Η Ιταλία παίζει κατενάτσιο.

εδώ ακούμε τη Μαριέτα Φαφούτη με το πολύ έτσι χαρούμενο κουκουμπάντι της. Διαβάζω τα μηνύματά σας και έχετε και χιούμορ, ρε παιδιά. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Λέει ο Σαρακατσάνος. Το είπανε και μαγκούρα το τηλεκατευθυνόμενο πολεμικό σκάφος. Τον ντρόουν εννοεί. Να μας τα φορτώσουν στους Σαρακατσάνους, να ψάχνουν τα κονάκια στο περτούλι για γλίτσες και μαγκούρες. Κατσούλα έπρεπε να το πούνε να πάνε στην Κρήτη.

0: και δεν μιλάνε υπεύθυνοι. Βοηθήστε τους φοιτητές, λέει ο Θανάσης. Θανάση μου, βοηθάμε και τα μηνύματά σας τα λέμε και θέμα έχει γίνει από το σταθμό. Τι να πω, πραγματικά είναι φοβερό που είστε φωνή βόντος εν τη ερήμου. Δεν είναι σαν να μην ακούει κανένας από αυτούς που πρέπει. Λοιπόν, είμαστε στις 10 παρά 20 και επειδή έχω τάξει και καλές ειδήσεις σήμερα, εγώ βρήκα μια είδηση που μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό είναι η κίνηση του Δήμου Νησίρου, που για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που έχουν πάει στο νησί να στελεχώσουν τα σχολεία εκεί, αναπληρωτές οι περισσότεροι, δίνει επίδομα στέγασης και σίτησης 200 ευρώ το μήνα. Και καλωσορίζουμε και καλημερίζουμε τον Δήμαρχο της Νησίρου, τον κύριο Χριστοφή Κοροναίο, για να μιλήσουμε γι' αυτό. Κύριε Κοροναίο, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: στο πολύ ωραίο νησί σας. Τι ωραία πρωτοβουλία αυτή. Δεν ξέρω, ήταν απόφαση ομόφωνα του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε και κοινωνική συνένεση από τον κόσμο εκεί, ας πούμε. Πώς το σκεφτήκατε?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια υλοποίηση, μια δέσμευση που έχουμε αναλάβει ως Δημοτική Αρχή, να μην αφήσουμε ποτέ μόνους τους αναπληρωτές, δασκάλους και καθηγητές που είναι στο νησί μας. Mm-hmm. Είναι μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι μια απόφαση που έγινε αποδεχτεί απόλυτη κοινωνία, διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι που έρχονται στο νησί μας, στην νησί, η οποία είναι ένα απομακρυσμένο νησί, είναι στην Παραμεθόριο,
0: ναι.
1: Η καθημερινότητα δεν είναι απλή, δεν είναι εύκολη, διότι έχουν χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους, το κόστος διατροφής είναι μεγαλύτερο λόγω της σχετικότητας, mm-hmm. το κόστος μετακίνησης είναι πολύ μεγάλο. Κάνε μια προσπάθεια να του δώσει μια βοήθεια 200 ευρώ.
0: Αυτό ξεκινάει από τη χρονιά που θα ξεκινήσει τώρα, από το Σεπτέμβριο, ας πούμε.
1: Από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, μέχρι στιγμή έχουν πληρωθεί τώρα οι πρώτοι μήνες. Από τον περασμένο Οκτώβριο-Νοέμβριο που άρχισε τα σχολεία, mm-hmm. μέχρι σήμερα. Δηλαδή, είναι περίπου 6 μήνες. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό δεν λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων.
0: Καλά, δεν τα λύνει, αλλά.
1: Αλλά δίνει μια ανάσα προς αυτούς. Σε αυτά τα παιδιά που είναι στην Ίσυρο.
0: Και είναι και μια συμβολική κίνηση πέρα από το υλικό του πράγματος που έχει σημασία, τα 200 ευρώ, ας πούμε. Δεν είναι λύση, αλλά είναι μια βοήθεια. Είναι και μια συμβολική κίνηση που δείχνει ότι εκτιμάται το ρόλο αυτών των ανθρώπων.
1: Έτσι ακριβώς. Εκτιμούμε το ρόλο τους και τους λέμε ότι δεν είναι μόνοι τους. Ότι θέλουμε να είμαστε δίπλα τους, διότι αυτοί στην ουσία κρατάνε τα σχολεία στην Ίσυρο ανοιχτά. Τα παιδιά είναι στο σχολείο καθημερινά και υπάρχει μια σταθερότητα στο σχολείο. Mm-hmm. Και ξέρετε, κάθε χρόνο, όχι μόνο στην Ίσυρο, σε όλα τα νησιά, όλοι οι άνθρωποι αγωνιούν εάν δεν έχουν αρκετούς καθηγητές, αρκετούς δασκάλους για να καλύψουν τις ανάγκες στο σχολείο.
0: Αν θα έχουν από την αρχή της χρονιάς ή από την μέση κτλ. Ναι.
1: Όλα αυτά τα παιδιά έρχονται στην Ίσυρο και λύνουν ένα μεγάλο θέμα που αφορά την παιδεία. Και ξέρετε, η παιδεία δεν είναι μια υπηρεσία, είναι πραγματικά μια υπόθεση ζωής. Mm-hmm. Και όλοι οι δάσκαλοι, όλοι οι καθηγητές, αναπληρωτές και μόνιμοι, παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Και τους λέμε ότι είμαστε δίπλα σας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.
0: Φαντάζομαι ότι βρήκατε ανταπόκριση και ίσως είναι και μια κίνηση που ένας αναπληρωτής σκεφτεί να τη δηλώσει την Ίσυρο στους πιθανούς προορισμούς του, έτσι.
1: Το εύχομαι και το πιστεύω ότι όντως μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πόσα σχολεία έχει στο νησί, κύριε Κοροναίο?
1: Έχουμε τον παιδικό σταθμό του Δήμου, mm-hmm. το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο λυκείο. Mm-hmm. Στο σύνολο έχουμε γύρω στα 150 παιδιά. Mm-hmm.
0: Δημοτικό και γυμνάσιο λύκειο στελεχώνονται κυρίως με αναπληρωτές.
1: Κυρίως με αναπληρωτές, ακριβώς. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Έχετε κάποιους που έχουν μείνει σταθεροί, δηλαδή είναι κάνα 2-3 χρόνια εκεί, συνεχίζουν εκεί?
1: Είναι αρκετοί που έχουν μείνει εδώ πέρα και αυτοί που φεύγουν επανέρχονται στο νησί, mm-hmm. και τα καλοκαίρια. Αλλά έχει αρκετούς που μένουν όσο μπορεί να μείνουν.
0: Σπίτια για να μείνουν, για να νοικιάσουν υπάρχουν, ή τα περισσότερα λειτουργούν τουριστικά, οπότε πρέπει από το Μάιο, ας πούμε, να είναι άδεια για να τα αξιοποιήσουν διαφορετικά οι διοκτήτες?
1: Δυστυχώς τα περισσότερα είναι στο Airbnb. Mm-hmm. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τα σπίτια, αλλά βρίσκεται λύση, όλοι βρίσκουν κάποιο σπίτι να μείνουν.
0: Μάλιστα. Με τα ενίκια σε ανεκτές τιμές? Τα λέω τώρα αυτά επειδή καταλαβαίνω ότι αντιλαμβάνεστε και εσείς το πρόβλημα, έτσι και αλλιώς.
1: Φυσικά, είναι μεγάλο.
0: Και ο μισθός του αναπληρωτή είναι πολύ μικρός και έχει και όλα τα έξοδα του, όπως είπατε πριν, και της μετακίνησης και της διατροφής και της διαμονής.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς δώσαμε και αυτό το επίδομα, το 200 ευρώ, για να μπορούν να καλύψουν μέρος διατροφής και μέρος του ενοικίου.

0: Επειδή είναι ψηλά τα ενοικία.
1: Μάλιστα.
0: Ψηλά εννοώ γύρω στα 300 ευρώ το μήνα περίπου.
1: Ναι.
0: Για ένα διαμέρισμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κορονέ, ευχαριστώ πολύ. Είναι ωραία
0: και
1: κίνηση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και μάλιστα σε μια περίοδο που βλέπουμε σταδιακά εδώ και χρόνια να απαξιώνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού που είναι τόσο σημαντικός για τα παιδιά μας και για όλους. Δηλαδή, είναι πραγματικά.
0: Πιστεύω ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι μόνο σημαντικός για όλους. Είναι εθνικός ρόλος, εθνική αποστολή. Διότι η παιδεία αποτελεί το κύριο θέμα ενός έθνους, ενός κράτους, ενός λαού.
1: Έτσι είναι και φαίνεται αυτοί οι άνθρωποι να έχουν αφαιθεί μόνοι στην τύχη τους να τα βγάλουν πέρα χωρίς καμία βοήθεια οι εκπαιδευτικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κορονέ. Εύχομαι να βρείτε μιμητές και σε άλλες περιοχές, σε άλλα νησιά. Να είστε καλά. Ο Δήμαρχος Νησίρου, ο κ. Χριστοφής Κορονέος, για αυτή την ωραία πρωτοβουλία που έχουν πάρει. Έχει ξεκινήσει ήδη από πέρσι να δίνει ο Δήμος 200 ευρώ το μήνα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του νησιού.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026. Ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Τα παραπολιτικά παρουσιάζουν τον προγραμματισμό για το τακτικό προσωπικό και το προσωπικό με έμιστη εντολή για ολόκληρο το έτος, που αφορά συνολικά 19.489 άτομα. Οι προκηρύξεις που έρχονται και η κατανομή των θέσεων με βάση την εκπαίδευση. Στου ΟΤΑ οι περισσότερες ευκαιρίες. Ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα. Πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία. Τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα. Και η στρατηγική της επόμενης ημέρας. Ποιο είναι το μέλλον της παράταξης? Απαντούν στα παραπολιτικά οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Συν μια ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Πώς οι δύο 17χρονες πήραν τη μοιραία απόφαση. Τα σημάδια πριν από την τραγωδία και τα στοιχεία σοκ. Βαθιά πληγή οι αυτοκτονίες νέων. Πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι μαθητές για τις πανελλαδικές. Τι λένε ειδικοί και καθηγητές. Τι ψάχνουν οι μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν. Και γιατί η Τουρκία αφήνει πίσω τα ήρεμα νερά και αρχίζει τις προκλήσεις. Πολιτικός καφές, ιστορικό ραντεβού, η ώρα της πανστρατιάς και ο διάλογος. Η ενόχληση του Καραμανλή για τις υποκλοπές. Δικαιοσύνη, ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην ηγεσία της. Ποια είναι τα 6 στελέχη του επιτελείου της Καριστιανού. Και μια παγίδα για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του. Κιρ Στάρμερ, γιατί μένει πίσω από τις εξελίξεις. Επετειακό αφιέρωμα, 12 χρόνια παραπολιτικά 90,1 FM. Σοφία Δανέζη, έστειλα όλους τους κάρτους στη μάνα τους. Eurovision, όλη η Ελλάδα με μια φωνή, Ακύλας Φέρτο. Σήμερα στα παραπολιτικά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Διαβάστε στην απογευματινή το ενωτικό μήνυμα Μητσοτάκη από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τα λάθη στο πόθεν έσχεσαν Ανδρουλάκη πολλαπλασιάζονται. Νέες αποκαλύψεις. Στο τραπέζι και επισήμως η κατάργηση των πανελλαδικών. Σοφία Ζαχαράκη. Το σύστημα έχει αγγίξει τα όρια του. Τα συμπεράσματα της συνάντησης Τραμπ-Σι στο Πεκίνο, το οποίο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Πούτιν στις 20 Μαΐου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.

Love Forever, Μαρία Παπαγεωργίου, σε συνεργασία με το Monsieur Minimal. Καμία σχέση με την είδηση που θα σας πω για μετά, αμέσως τώρα δηλαδή. Είναι, δεν ξέρω αν θυμάστε, μια πολύκροτη υπόθεση το 2022, όπου μια κοπέλα, 19χρονη, κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από τρεις αστυνομικούς μέσα στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος της Ομόνιας. Είχε πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, αν το θυμάστε τότε. Τώρα λοιπόν έφτασε η ώρα της δίκης και η δίκη ξεκίνησε χθες. Και όχι ξεκίνησε χθες, συνεχίστηκε χθες. Χθες λοιπόν οι τρεις αστυνομικοί παραδέχθηκαν την σεξουαλική επαφή με την 19χρονη, αλλά είπανε ότι ήταν συνενετικό, δεν διαπράχθηκε βιασμός. Δηλαδή τη βάλαν στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος της Ομόνιας και ήταν συνενετικό, ήθελε η κοπέλα. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, οι δύο από τους τρεις φέρονται να οδήγησαν τη 19χρονη στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος Ομόνιας το 2022, να τη βίασαν, ενώ ένας εξ αυτών κατηγορείται και για την καταγραφή των πράξεων σε βίντεο μέσω κάμερας που έφερε στο λεξίσφαιρο γυλαίκο του. Αυτός συγκεκριμένα είπε ότι η κάμερα δεν ξέρω, λέει, άρχισε να γράφει μόνη της, δεν έκανα εγώ κάτι. Ο τρίτος ένστολος επικεφαλής της ομάδας Δίας κατηγορείται ως συνεργός. Στο πλαίσιο των απολογιών τους έκαναν λόγο για απαράδεκτη και λανθασμένη συμπεριφορά που επέδειξαν. Δεν έπρεπε, λέει, να είχε συμβεί αυτό εν ώρα υπηρεσίας. Έξω, δεν ξέρω. Και μέσα σε χώρο της ελληνικής αστυνομίας. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς υποστήριξε ότι η 19χρονη προσέγγισε την ομάδα Δίας στο θυσίο για να ζητήσει βοήθεια σχετικά με προσωπικό της θέμα. Και στη συνέχεια αντάλλαξε μαζί του στοιχεία επικοινωνίας προφίλ στο Instagram και αριθμό τηλεφώνου. Υποστήριξε επίσης ότι η κοπέλα λίγο αργότερα βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας, ζήτησε να μιλήσει με τον αξιωματικό υπηρεσίας και εν συνεχεία άλλαξε γνώμη και απέσυρε το αίτημά της. Είπανε και άλλα, δεν θέλω να τα πω καθόλου, πραγματικά. Σε ερώτηση της Προέδρου, γιατί δεν σταματήσατε την κατάσταση στον αστυνομικό, δεδομένου ότι βρισκόταν σε υπηρεσία και ότι διατηρούσε και συντροφική σχέση με άλλη κοπέλα, απάντησε ότι ευνηδιάστηκε και παρασύρθηκε από τη συμπεριφορά της 19χρονης. Παρασύρθηκε το καημένο, έτσι. Στην ίδια γραμμή και ο δεύτερος κατηγορούμενος επέμεινε ότι δεν υπήρξε καμία άρνηση από την πλευρά της 19χρονης, υποστήριξε ότι η κοπέλα δεν έδειξε φόβο ούτε αντίσταση και ότι δεν κατάλαβε, λέει, ότι δεν συνεννούσε. Τώρα, η πρόεδρος του δικαστηρίου έθεσε το ζήτημα κατάχρησης εξουσίας από τους αστυνομικούς σε ένα χώρο όπου αυτοί οι αστυνομικοί είχαν τον πλήρη έλεγχο. Και ένας από τους κατηγορούμενους είπε ότι έχω πολλά ερωτήματα κι εγώ για το τι έγινε εκείνο το βράδυ. Δεν θυμάται κιόλας, κατάλαβες. Δηλαδή, δύσκολο να το θυμηθείς κι αυτό. Πού να το θυμάσαι τώρα. Αυτά ακούει κανείς και τρελαίνεται και θα πάμε να πάρουμε το πατριωτικό χρυσό κινητό του Ντόναλντ Τραμπ, πρέπει να σας πω, γιατί άργησε, αλλά όπου να είναι θα κυκλοφορήσει.

παράτερο το χρυσό πατριωτικό κινητό του Τραμπ με την Τζάνις Τζόπλιν, αλλά δεν πειράζει. Ας τα πω γρήγορα για να ακούσουμε και το τραγούδι λίγο. Είναι λοιπόν αυτό που είχε τάξει Τραμπ Mobile, ότι θα ερχόταν από τον Απρίλιο-Μάιο στην Αμερικανική αγορά, ότι είναι αποκλειστικά made in USA, δηλαδή όλοι, έχει φτιαχτεί όλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα είναι χαμηλού κόστου, τη μίλια νικής 370 λίρες λέει. Τελικά ούτε έχει κυκλοφορήσει ακόμα το Trump Mobile T1, και υπάρχουν και πληροφορίες ότι δεν είναι αμερικανικής παραγωγής αλλά αμερικανικής συναρμολόγησης. Οπότε υπάρχουν οργισμένα βίντεο από δεκάδες υποστηριχτές του Trump στο TikTok, στο Twitter κτλ. Και τους ζητάνε εξηγήσεις από τον ίδιο και από τον Eric Trump. Τι γίνεται με το κινητό, είμαστε αγοραστές σε αυτό. Άσε που στα ψηλά περνάει και ένα θεματάκι ότι είναι πρόεδρος της των ΗΠΑ και ταυτόχρονα πλασάρει και κινητά, ξέρω εγώ. Έχουμε δει και άλλα βέβαια. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντοριναίο. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
9: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
10: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
15: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας σε κοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: βρες. Λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάκια δρομάδος εδώ.
3: Έχω εξαστιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
25: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
26: Να φτάσει στο στόχο του καθώς έχασε τον προσανατολισμό του. Από την Ουκρανική κυβέρνηση δεν υπάρχει τοποθέτηση επίσημη καμία. Και με αυτά πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα αυτής της ώρας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά μετά και για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα και τι ταμείο κάνουμε από αυτή τη συνάντηση.
27: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
27: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
27: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
28: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα κάνω

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Παραπολύ.

0: Αυτή είναι η πολύ ωραία Σαλόμη του Λουδοβίκου των Ανογίων με το Σοκράτη Μάλαμα και την Λιζέτα Καλημέρη. Να καλημερίσω και εγώ το Γιάννη εδώ από το Σουλάρι Αρκαδίας. Λέει έχουμε συννεφιά με 16 βαθμούς, μας λέει ο Γιάννης. Ωραία, μια χαρά. Καλημέρα Γιάννη μου, να καλημερίσω το φίλο μου το Σωτήρη από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους του Σαββατοκύριακου, μας λέει. Έτσι, μπράβο, μας σκέφτεται και μας κανείς. Ο Περικλής λένε, λέει ο Τραμπάκουλας, έτσι ο Τραμπ, λέγε, θέλει να πει προφανώς ο Τραμπάκουλας, έτσι ο Τραμπ, αλλιώς για την Ταϊβάν. Ωστόσο δεν λένε πως η Ταϊβάν είναι Κίνα, όπως τα κατεχόμενα που λείπουν από την Κυπριακή Δημοκρατία ακριβώς, για να ξέρουμε τι λέμε, λέει. Εκεί θα πάμε τώρα, στην επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Να δούμε λίγο ένα πρώτο έτσι απολογισμό από αυτά που συζητήθηκαν. Πάντως φαίνεται ότι ο Κινέζος πρόεδρος, ο Σι, ήταν αρκετά πιστικός όταν έλεγε στον Αμερικανό ομολογό του ότι το κλειδί για όλα είναι η στάση των ΗΠΑ στο θέμα της Ταϊβάν, γιατί λίγο μετά ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε μήνυμα στην Ταϊβάν μετά τις επαφές που είχε με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο ότι μην κηρύξετε την ανεξαρτησία σας ποντάροντας στις ΗΠΑ, γιατί εμείς, λέει ο Τραμπ, δεν θα τρέχουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο. Και ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Κινέζος ομολογός του είπε πως δεν θα εξοπλίσει το Ιράν. Απ' την άλλη, ενδιαφέρον έχει η ανακοίνωση του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών που είπε ότι δεν έχει νόημα να συνεχιστεί αυτή η σύγκρουση, η οποία, επεσήμανε, δεν έπρεπε να ξεκινήσει εξ αρχής. Οι θαλάσσιες οδοί πρέπει να ανοίξουν το συντομότερο δυνατό και να εφαρμοστεί η κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό. Η Τεχεράνη απάντησε στον Τραμπ. Δεν θα υποκύψουμε σε απειλές, θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Απ' την άλλη, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον γερμανό καγκελάριο, τον Μέρτς, ο οποίος εκείνος πήρε την πρωτοβουλία, ο Μέρτς, για να μιλήσουν και τα μάζεψε όλα αυτά που είχε πει, ότι το Ιράν έχει ταπεινώσει τις ΗΠΑ κτλ. Έκανε στροφή ο γερμανός καγκελάριος. Αυτό που στρίβει μόνο προς τα πάνω είναι η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αναμένονται νέες αυξήσεις φυσικά σε βενζίνη και ντίζελ, όπως καταλαβαίνετε, και φυσικά και ακόμα καινούργιες αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν φτάσει σε οριακά επίπεδα λόγω του πολέμου, έχουν μειωθεί δραματικά, όπως προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Τι κάνει η Ευρώπη σε όλα αυτά? Έλα μου ντε, για πάμε λοιπόν στον διευθυντή του ναυτεμπορική.gr, τον Μιχάλη Ψήλο, να μάθουμε περισσότερα. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Τούλη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο στους ακροατές σου. Άκουγα πολύ, με πολύ ενδιαφέρον την εισαγωγή σου για την ιστορική, σε εισαγωγικά ή όχι, επίσκεψη του κυρίου Τραμπ. Για πρώτη φορά από 17 επισκέφθηκε ως πρόεδρος ο Τραμπ στην Κίνα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι τι μένει τελικά, γιατί ήδη ο κύριος Τραμπ έχει φτάσει στην Αμερική, έχει επιστρέψει. Μένει μια εικόνα, μια σύνοδος, θα έλεγα, που χαρακτηρίστηκε από πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Mm-hmm. Προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης, μια, θα έλεγα, σκηνοθετημένη όμορφη ατμόσφαιρα. Ωστόσο και οι δύο ηγέτες εξακολουθούν να ακολουθούν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Αυτό, θα έλεγα, το συμπέρασμα. Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο θέλουν να δείχνουν ότι συνεργάζονται. Η πραγματικότητα, βέβαια, προετοιμάζονται για έναν μακρύ ανταγωνισμό που θα αγγίζει το εμπόριο, τη τεχνολογία, την ενέργεια, την ασφάλεια και τελικά την ίδια τη μορφή της παγκόσμιας τάξης. Όπως είπε ο πρόεδρος Σι, ο Κινέζος, mm-hmm. αυτό που γίνεται σήμερα στον κόσμο συμβαίνει μια φορά στον αιώνα. Mm-hmm. Και αυτό, θα έλεγα, φαίνεται χαρακτηριστικά επίσης, ότι τελικά έγινε μια ωραία συνάντηση χωρίς σημαντικές, τουλάχιστον επιστήμως, συμφωνίες. Mm-hmm. Ακόμα και η συμφωνία, υποτίθεται, που είπε ο πρόεδρος Τραμπ για την αγορά 200 Boeing από την Κινέζικη Αεροπορία, δεν επιβεβαιώθηκε από το Πεκίνο. Φαίνεται λοιπόν ότι τελικά κάτι συγκεκριμένο δεν υπήρξε, γιατί χθες το βράδυ στη Wall Street είδαμε να υποχωρούν οι δείκτες σημαντικά, ναι. Και όχι μόνο οι δείκτες των μετοχών, αλλά για πρώτη φορά, ταυτόχρονα μάλιστα, είναι περίεργο για τους οικονομολόγους, να αυξάνονται σημαντικά και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και του δεκαετούς και του τριακονταετούς πάνω το 5%, που σημαίνει πρακτικά δηλαδή τι, ότι το αμερικανικό δημόσιο χρέος που φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ κάπου 40 τρισεκατομμύρια, θα αυξάνεται όλο και περισσότερο. Mm-hmm. Αυτό είναι το πνεύμα και το κλίμα. Παρόλα αυτά, οι δύο ηγέτες θέλησαν να δείξουν ότι συνεργάζονται. Στην Ταϊβάν, όπως είπες και πολύ σωστά, ο Τραμπ είπε ότι δεν θα κάνουμε πόλεμο σε απόσταση 15.000 χιλιόμετρων. Άρα ουσιαστικά άφησε τον ΣΥ να παίζει το δικό του παιχνίδι. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το Ιράν, επίσης δεν υπήρξε ουσιαστικά καμία συμφωνία, παρά το γεγονός ότι η Κίνα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο του Ιράν. Το 80% του ιρανικού πετρελαίου κατευθύνεται στην Κίνα, αν όχι παραπάνω. Αλλά η Κίνα θέλει να ανοίξει το στενό του ορμού. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε το καθεστώς των μουλάδων στην Τεχεράνη να αντίσταται και να βγάζει γλώσσα σε εισαγωγικά του με την έκβαση τον πρόεδρο Τραμπ. Σε όλα αυτά τώρα είναι το μεγάλο ερώτημα που είπες. Τι κάνει η Ευρώπη? Και πραγματικά, γιατί η Ευρώπη είναι η πατρίδα μας. Ευρώπη είμαστε εμείς. Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Ευρώπη είναι οι υπόλοιπες 26 χώρες και όχι μόνο στην κυρία Ήπειρο. Η Ευρώπη δυστυχώς παρακολουθεί αμήχανη. Παρακολουθεί αμήχανη, ενώ θα έπρεπε να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις, παρακολουθεί αμήχανη τους δύο μεγάλους να χαστογελούν, να τα βρίσκουν, να διαφωνούν, να εμφανίζονται ουσιαστικά ότι μοιράζουν τον κόσμο. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι εξαρτημένη σε όλους τους τόνους. Είναι εξαρτημένη στην Αμερική ουσιαστικά από το αν θα της δώσει αμερικανικό LNG για να γεμίσει τις αποθήκες που είναι άδειες για τον ερχόμενο χειμώνα, και αν τις γεμίσει, θα τις γεμίσει με πολύ ακριβή τιμή σε σχέση με το παρελθόν, αφού έχει χάσει και το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο σχεδόν για πάντα από το 27 και μετά. Και από την άλλη, παρακαλάει επίσης την Κίνα να της δώσει τις λεγόμενες σπάνιες γαίες, είναι τα 17 κρίσιμα ορυκτά που χρησιμοποιούνται πλέον για την σύγχρονη τεχνολογία. Ναι. Από την ηλεκτροκίνηση μέχρι τις ανεμογεννήτριες, μέχρι τους ημιαγωγούς κλπ. Είναι το πετρέλαιο του 21ου αιώνα. Και η Κίνα πιέζει την Ευρώπη, αν δεν την εκβιάζει κιόλας, να μην παίρνει η Ευρώπη πολλά προστατευτικά μέτρα για τις εισαγωγές, για παράδειγμα, κινέζικων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οι Αμερικανοί εκβιάζουν την Ευρώπη ότι εάν δεν αγοράσει 750 δισεκατομμύρια δολάρια σε ενεργειακές πηγές των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα υπάρξει καλή κατάσταση ανάμεσα στις δύο, εισαγωγικά στους δύο συμμάχους. Αυτή είναι η κατάσταση, και βλέπουμε τον καγκελάριο Μέρτς, όπως είπες, να τηλεφωνεί στον πρόεδρο Τραμπ για να του πει ότι συγγνώμη, έκανα λάθος. Σας είπα ότι το Ιράν
0: σας ταπείνωσε.
1: Ήταν εν τη ρήμη του λόγου. Mm-hmm. Και όταν ο Μέρτς είναι αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, ο ηγέτης της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, της πάλε ποτέ θα έλεγα ατμομηχανής της οικονομικής της Ευρώπης, και τα κάνει αυτά, φανταστείτε τι περιθώρια διαπραγμάτευσης έχουν οι υπόλοιποι ηγέτες με τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Να δούμε λιγάκι τι έκανε η Ευρώπη αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Η Ευρώπη, όπως είπες, απέκλεισε το ρωσικό φυσικό αέριο, το ρωσικό πετρέλαιο, και επένδυσε στην αρχή, το ακούσαμε πολύ από τον Μακρόν αυτό, ας πούμε, σε μια πολεμική οικονομία.
1: Ακριβώς. Απέκλεισε λόγω της ρωσικής εισβολής, σαφέστατα. Λόγω της ρωσικής εισβολής, η Ευρώπη έχει επιβάλει στη Μόσχα 18-19 πακέτα κυρώσεων, που ελάχιστα θα έλεγα έχουν προκαλέσει προβλήματα στην Μόσχα, πιο πολύ προβλήματα στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει αυτά τα πακέτα.
2: 2000 FM.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Μιχάλη, στο άρθρο σου ότι άρχισαν οι πυρουέτες, έτσι?
1: Ακριβώς. Άρχισαν οι πυρουέτες, γιατί πραγματικά βγαίνει, όταν βγαίνει ο πρόεδρος της Ιταλικής των Ιταλών βιομηχάνων και λέει, παιδιά, με αυτόν τον τρόπο μάλιστα μίλησε, απευθυνόμενος προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παιδιά, σταματήστε ή τουλάχιστον κάντε κάτι για να βρούμε λύση με τους Ρώσους, γιατί η οικονομία της Ευρώπης ουσιαστικά οδηγείται σε στασιμότητα. Mm-hmm. Μιλάμε για μια ανεμική ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο. Βλέπουμε ένα πληθωρισμό να έχει φτάσει το 4% περίπου κατά μέσο όρο. Βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην ξέρει τι να κάνει, να αυξήσει, να μην αυξήσει τα επιτόκια. Αν τα αυξήσει τα επιτόκια, σημαίνει ότι ο οργανισμός ακριβένει, άρα λοιπόν ουσιαστικά η ανάπτυξη περιορίζεται. Αν δεν τα αυξήσει, θα συνεχίσει να ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Θα έχουμε στάσιμο πληθωρισμό, δηλαδή πολύ υψηλό πληθωρισμό και πολύ χαμηλή ανάπτυξη. Η Ευρώπη λοιπόν είναι παγιδευμένη. Είναι παγιδευμένη δυστυχώς για τις επιλογές της. Αναμφίβολα έπρεπε και πρέπει να καταδικάσει την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά έπρεπε από την πρώτη στιγμή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να κοιτάξει πώς θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Μια λύση η οποία θα ουσιαστικά δεν θα αφήσει τη Ρωσία να επεκτείνει, όπως το έκανε η Ρωσία, τον έλεγχο των Ουκρανικών εδαφών στο 20% περίπου. Η Ευρώπη λοιπόν προσπάθησε ουσιαστικά να αξιοποιήσει, θα έλεγα, ή να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, όχι προς το συμφέρον των επιχειρήσεων, των πραγματικών επιχειρήσεων και της πραγματικής οικονομίας και των οικοκυριών, αλλά προς το συμφέρον των μεγάλων πολεμικών βιομηχανιών. Βλέπουμε λοιπόν η Ευρώπη, αξιοποιώντας φυσικά και το θέμα των απειλών του Τραμπ, ότι θέλει να οδηγήσει να αυξηθεί με ίδιους πόρους η άμυνα της Ευρώπης από τους Ευρωπαίους. Τι κάνει? Έχει βγάλει ένα τερατώδες πρόγραμμα 800 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 30 επανεξοπλισμού, πιστεύοντας ότι με την πολεμική με την μετατροπή της οικονομίας της σε πολεμική θα μπορέσει να υπάρξει ανάκαμψη. Αλλά δυστυχώς όταν έχουμε πολεμική οικονομία και ανάπτυξη πολύ ισχυρή, θα έλεγα, των αμυντικών βιομηχανιών. Mm-hmm. Βλέπουμε τι συμβαίνει με τη Rheinmetall, με την Dassault, με τις ιταλικές αμυντικές βιομηχανίες, ακόμα και με τις τουρκικές, να παίρνουν χρήματα από τους Ευρωπαίους φορολογουμένους μέσα από τα διάφορα προγράμματα SAFE για να αυξήσουν τα οπλικά τους στην παραγωγή οπλικών συστημάτων.
0: Αδιέξοδα πολλά.
1: Τα συστήματα πρέπει κάπου να διατεθούν και αυτά. Πρέπει κάπου να πουληθούν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο.
0: Αντί και επικίνδυνο.
1: Να ενισχύουμε την πραγματική οικονομία, ενισχύουμε την πολεμική βιομηχανία.
0: Ναι, ένα φαύλο και επικίνδυνο κύκλο με πολλά διέξοδα που τα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θα σε βγάλω για πολύ λίγο εκτός Ευρώπης, γιατί διαβάζω τώρα ότι ο Τραμπ πανηγυρίζει ότι εξουδετερώθηκε το νούμερο 2 του Ισλαμικού κράτους στην Ιγυρία. Λέει ο Αμπού Μπιλάλ Αλ Μινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως.
1: Ναι, είναι, ο Τραμπ χρειάζεται επιγόντως κάποιες νίκες.
0: Αφήγημα.
1: Με τον πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ ουσιαστικά έχει παγιδευτεί, θα έλεγα, με δύσκολο τρόπο μάλιστα, για να βγει έξω, να βρει διέξοδο. Έχει παγιδευτεί και αυτό αποδεικνύεται επίσης στο εσωτερικό της χώρας. Μην ξεχνάτε ότι σε λιγότερους από 6 μήνες έχουμε εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου, όλης της Βουλής και του 1/3 της Γερουσίας, που φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον ότι είναι δύσκολο να διατηρήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι τον έλεγχο και των δύο σωμάτων. Μάλιστα. Άρα τα υπόλοιπα 2-2,5 χρόνια της θητείας του Τραμπ, αν χάσουν τη Βουλή για παράδειγμα από τους Δημοκρατικούς, που θεωρείται πάρα πολύ πιθανό σενάριο, ο Τραμπ θα έχει περισσότερες δυσκολίες να ασκήσει τη δική του εξωτερική πολιτική και εσωτερική πολιτική.
0: Μιχάλη Ψήλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση αυτή και τον πρώτο έτσι, απολογισμό της συνάντησης του Τραμπ με τον Σι. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα. Ο Μιχάλης Ψήλος, διευθυντής του ναυτεμπορική.gr.

0: 39 λεπτάκια μετά τις 10. Πάμε να προλάβουμε λίγο. Γι' αυτό και πατάω πάνω στο γάτο του, που ακούμε από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί έχει ξεκινήσει από χθες το 16ο τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες. Σήμερα θα έχουμε ομιλίες Χατζηδάκη, Γεωργιάδη, Δένδια, Πιερακάκη και πολλών άλλων ακόμα στο συνέδριο. Και θα έχουμε και νέα παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ένα πάνελ που θα έχει θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε πάμε στον πολιτικό συντάκτη, τον Κώστα Παπαχλημίτζο, τον συνάδελφο εδώ, γιατί ξέρει πολύ καλύτερα τι περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα και να δούμε λιγάκι, να σχολιάσουμε και αυτά που ακούσαμε χθες. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Δεύτερη λοιπόν ημέρα του συνεδρίου, τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα και έχει και ένα ενδιαφέρον σημερινή ημέρα, γιατί τοποθετούνται, όπως πολύ σωστά είπες, τα λεγόμενα κορυφαία τελέχη, μεγάλη υπουργεία, στο οποίο όπως θέλει ο καθένας, έτσι είναι στην δημοσιογραφική αργό. Δεν αναμένεται να δούμε κάποια έντονη ή έστω ελαφριά διαφοροποίηση, πιθανώς κάποιες αιχμές από κάποιους, αλλά θα παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο οι όποιες διαφωνίες. Εκπέμπει μέχρι στιγμής και αυτό να μετρά εκπέμψη και μέχρι τέλος ένα μήνυμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και γιατί αυτό, γιατί είναι το τελευταίο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος πριν από τις εκλογές. Όποτε και αν αυτές γίνουν, ο κ. Μητσοτάκης θυμίζουμε ότι επιμένει θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Οπότε
1: και
0: αυτό φρενάει.

0: πετύχει να κάνει τρεις συνεχόμενες εκλογικές νίκες και άρα τρεις συνεχόμενες κυβερνητικές θητείες. Είναι δημοκρατία, θέλω να το σπάσει αυτό και να γίνει η πρώτη που θα το κάνει το 2023. Και εκ των πραγμάτων το ξέρουμε και από την ιστορία, το βλέπουμε και από τις δημοσκοπήσεις, ότι είναι κάτι δύσκολο. Δημοσκοπήσεις δηλαδή που δεν δείχνουν μεν πρώτη, αλλά όχι αυτοδύναμη.
1: Πώς σχολιάζεται η ομιλία του, η εναρκτήρια ομιλία του Κυριακού Μητσοτάκη χθες? Ναι, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε και αυτό το φοβερό ερώτημα: αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και βεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει?
0: Ναι, αυτό πρέπει να σου πω ότι αυτή είναι πολύ στέατα που επεσήμανε από την ομιλία που κάτσε περίπου μία ώρα του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κυβερνώντος κόμματος. Γιατί και πολλοί βουλευτές και στελέχοι έλεγαν και συμμεταξύ τους παρέες πριν ότι κοίτα, εντάξει, πρέπει να πούμε στον κόσμο γιατί θέλουμε τρίτη θητεία και γιατί να μας ψηφίσει. Γιατί μπορεί να λέει ο κόσμος, έλα ρε παιδί μου, εντάξει, τε είδαμε εσένα, κυβέρνηση σου 7-8 χρόνια, ας κυβερνήσει κανένας άλλος. Mm-hmm. Άρα πρέπει να έχουμε κάτι πιστικό να πούμε προς τα έξω. Αυτό λοιπόν το πιστικό αφήγημα. Ξεκίνησε χθες να το χτίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει δρόμο φυσικά μπροστά του, αλλά έδωσε ένα πρώτο περίγραμμα αυτού. Είναι η ατάκα αυτή που είπε, που είπε, το είπε μόνος του. Όποιον ρωτάει, λέει, γιατί να μας ξαναψηφίσει, είπε, γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα, είπε ότι αποδείξαμε ότι παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, και είπε ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος δηλαδή εκεί στο 2015. Είπε αυτή την ατάκα που συζητήθηκε το αν το τριψήφιο τηλέφωνο, δηλαδή αυτό που υπάρχει στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, την πίστη 3 το πρωί. Σε ένα κόσμο αστάθειας και βεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει. Τώρα, έβαλε και ένα περίγραμμα για πρώτη φορά του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αυτό που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία για να πει στους ψηφοφόρους που ψηφίσουν να δώσουν μια τρίτη θητεία. Είπε ότι είναι ένα τρίγωνο. Στην μία πλευρά λέει είναι η οικονομία και η συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Στην άλλη πλευρά, η συνέχιση, όπως είπε, της υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που κρατούν ελεύθερα ελληνικά και γαλάζια τα νερά του Αιγαίου. Και η τρίτη πλευρά. Η θεσμική αναγέννηση δημόσια ζωή είναι αιχμή τη σταγματική αναθεώρηση. Άρα μπαίνει δυνατά στο κομμάτι το προεκλογικό από τη Νέα Δημοκρατία και η σταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή θα πει στον κόσμο: ψηφίστε μας και εμείς θα φέρουμε αυτές τις θεσμικές τομές στο Σύνταγμα που θα επηρεάσουν και την δημόσια ζωή και κατ' επέκταση και την ζωή όλων.
1: Η απουσία του Κώστα Καραμανλή έχει σχολιαστεί έτσι στα πηγαδάκια.
0: Ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Δεν νομίζω ότι. Ούτε η πίστευε κανείς πραγματικά τις προσπάθειες της Δόνας Μπακογιάννη, αλλά και του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, που τυπικά έπρεπε να παραδώσει την πρόσκληση ως πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του ΕΔΙΕ. Θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Υπάρχει μια και ψυχική και πολιτική απόσταση του Κώστα Καραμαλή εδώ και 2 με 3 χρόνια, ας το πούμε, κυρίως την τελευταία διετία, αν μπορούμε να το συμπυκνώσουμε χρονικά, από την παράταξη και γύρω από την ηγεσία της παράταξης. Έχει εμφανιστεί και πολλές φορές από κοινού με τον Αντώνη Σαμαρά, που δεν το κρύβει ότι κινεί τα παρασκηνιακά για τη δημιουργία νέου κόμματος. Συνεπώς, είναι σε μια άλλη διαδρομή ο Κώστας Καραμαλής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πολιτικά συναντιούνται οι διαδρομές του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, δεν προκύπτει μέχρι το μέσα από το ρεπορτάζ τουλάχιστον ότι θα υπάρξει μια έμεση, πόσο μάλλον άμεση, στήριξη του εγχειρήματος του Σαμαρά, αν τελικά το κάνει ο Σαμαράς, από τον Κώστα Καραμαλή.
1: Για να δούμε και τις τοποθετήσεις σήμερα και αύριο θα τα ξαναπούμε να μας δώσεις περισσότερα. Πιο νέα στοιχεία πια με ό,τι έχει συμβεί σήμερα. Κώστα Παπακλιμίτζο, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε εξελίξεις διάφορες πολιτικές. Σας είπα το νέο βίντεο που ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας με τον κόσμο που του ζήταγε να προχωρήσει σε κόμμα και είπε το Μάρτι ήταν νωρίς. Έχουμε εξελίξεις και στη Νέα Αριστερά, όπου χθες ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Φερχάτος Γκιούρ. Και σήμερα διαβάζουμε ότι παραιτήθηκε με σοβαρές αιχμές από το πολιτικό γραφείο και ο Αριστίδης Μπαλτάς. Γίνονται πραγματάκια. Η Μαρία Καριστιανού ανακοινώνει 21 του μήνα. Το κόμμα της θα ενταχθεί σε αυτό το κόμμα πιθανότατα με το ρόλο του εκπροσώπου τύπου ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Γίνονται πράγματα γενικά. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα

0: Ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το μαξί μου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με προστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: με την ανισόπαιδη δίσκο του Παν Παν και πολλά από τα μηνύματά σας που έχουν έρθει και δεν θα προλάβω να τα διαβάσω. Επιφυλάσσομαι, θα τα διαβάσω. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα προλάβω να διαβάσω τα μηνύματα και να με συγχωρείτε. Έχουμε και Eurovision, παιδιά, απόψε, έτσι. Το γνωστό καλωστημένο pop party με εκατομμύρια fans, μουσική, μεγάλες δόσεις γκλαμουριάς, ολίγοι από kids ή και περισσότεροι από kids πολλές φορές. Χτυπάει το τηλεοπτικό προϊόν τηλεθεάσεις αδιανόητες κάθε χρόνο. Και εδώ στην Ελλάδα αρέσει σε πολύ κόσμο. Μας θυμίζει και τα παιδικά μας χρόνια που στηνόταν όλη η οικογένεια για να το δει. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν είναι ένα μουσικό πανηγύρι no political. Το αντίθετο. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος έχει έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Έντονο πολιτικό αποτύπωμα. Έχουμε ήδη 5 χώρες, Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισλανδία, που απέχουν καταγγέλλοντας την συμμετοχή του Ισραήλ, το οποίο κατηγορείται για γενοκτονική στάση, και είχαν ζητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό. Κάτι που δεν έγινε. Αντιθέτως, όταν είχε εισβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία, αυτομάτως η Ρωσία αποκλείστηκε και ορθώς. Αλλά δεν συνέβη το ίδιο τώρα και με το Ισραήλ. Και είναι αποκαλυπτικό το δημοσίευμα του New York Times που λέει ότι, αναφέρεται στο θέμα αυτό, ότι πολλά κράτη είχαν ζητήσει το προηγούμενο διάστημα τον αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα, απειλώντας με μποϊκοτάζ. Ενώ κάποιοι, γράφουν οι New York Times, κατηγόρησαν το Tel Aviv για αθέμητη παρέμβαση στα αποτελέσματα μέσω μιας εκτεταμένης εκστρατείας κινητοποίησης ψηφοφόρων. Το περασμένο φθινόπωρο και το χειμώνα, γράφει το δημοσίευμα, ανώτεροι Ισραηλινοί διπλωμάτες ήρθαν σε επίγουσα επαφή με αξιωματούχους και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη. Και όπως λένε οι New York Times, σκοπός τους φέρεται ότι ήταν η διαχείριση του διαγωνισμού της Eurovision προς όφελος της χώρας τους. Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα, τον Times αυτή τη φορά, η EBU, η διοργανώτρια δηλαδή της Eurovision, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και το Ισραήλ δαπάνησε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια σε marketing, γράφουν οι Times, για το διαγωνισμό, με μέρος αυτού του ποσού να προέρχεται από το γραφείο του ίδιου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Κατά τα άλλα, συμπαθέστατος ο Ακύλας και πραγματικά με ένα πολύ πολύ συμπαθητικό νέο παιδί. Έλεγα στο ξεκίνημα για τη βδομάδα που έφυγε και μας άφησε μια πληγή και είναι σαν να γύρισε πάνω μας ένα τεράστιο καθρέφτη που δείχνει μια κοινωνία στρεβλή, δυστοπική. Αυτό συμβαίνει όταν δύο παιδιά αποφασίζουν τη βουτιά στο κενό. Και όπως τα σκεφτόμουν αυτά, σκόνταψα σε ένα εξαιρετικό βιωματικό κείμενο στα social media της Τζένης Ντούρου με τίτλο «Τζένη versus Πανελλήνιες, σκορ 0-25». Έτσι, ο τίτλος είναι εύγλωτος από μόνος του και γράφει λοιπόν. «Λοιπόν, φίλοι μου, η δική μου ζωή, και ας μην της φαίνεται, κατακεραυνώθηκε από την αποτυχία στις τότε πανελλαδικές και το κόστος εκείνης της αποτυχίας δεν ισορρόπησε απόλυτα ποτέ. Όσες επιτυχίες, όσες πρωτιές, όσα μπράβο και ανέλαβα από τον κόσμο ολόκληρο. Ήμουν άριστη μαθήτρια, άριστο παιδί και πάντα ταλαντούχα. Με έναν πατέρα όμως, καλή του ώρα γιατί έφυγε πολύ νωρίς, που θα ήταν ευχαριστημένος από μένα μόνο αν γινόμουν γιατρός. Δεν μπόρεσα να αντισταθώ στις προσδοκίες του και καθώς όλοι γύρω μου ενήλικες δεν πήραν ποτέ την ευθύνη να του πούν «Ρε μεγάλε, ας την ήσυχη». Αυτή θα μπορούσε να ευτυχήσει αν σπουδάσει παιδαγωγικά, φιλολογικά, ιστορία, καλών τεχνών και μπλα μπλα μπλα. Με άφησαν όπως αφήνουν ένα σωρό παιδιά στο έλεος του δικού του ονείρου που ήξερε ότι για μένα θα κατέληγε φιάλτης. Αντιστάσεις δεν είχα, ούτε ανάστημα, αυτά τα απέκτησα μετά από πολλά χρόνια. Ήμουν το πρώτο παιδί μιας τρίτεκνης λαϊκής οικογένειας που κουβαλούσα το φορτίο της δικαίωσης των προσδοκιών του πατέρα μου. Με δύσκολη εφηβεία, δύσκολες παραδοχές, πίστευα ότι αν πραγμάτωνα την επιθυμία του πατέρα μου θα ησύχαζα. Μπούρδες γράφει. Έδωσα 3 φορές πανελλαδικές μόνο για ιατρικές σχολές και οδοντιατρική. Η νοσηλευτική ήταν χαμηλός στόχος και φυσικά όλα τα παραϊατρικά παρακμή. Και τις 3 φορές απέτυχα με υψηλή βαθμολογία σε έκθεση, χημεία και βιολογία και πάτος στη φυσική. Αυτά και καληνύχτα. Στην τρίτη καμπάνα χαντακώθηκε για πολλά χρόνια η ζωή μου σε αίσθημα αποτυχίας, απόρριψης, απογοήτευσης και ανασφάλειας. Ο δε πατέρας μου, γράφει Τζένι Ντούρου, με ένα μάλλον μη λεκτικό τρόπο, μου έκανε σαφές ότι τότε έπαψα να υπάρχω για εκείνον. Ντροπιάστηκε και ματαιώθηκε ο ίδιος. Ό,τι άλλο ήμουν και έκανα ήταν μηδενικό και απορριπταίο. Η δε μουσική μου και η καστική μου πλευρά καραγκιοζηλίκια. που μου επέστρεψε την ύπαρξή μου με την προθανάτια συγνώμη του. Σπούδασα σε σχολή κοινωνικής εργασίας με υποτροφία. Σπούδασα γαλλικά με υποτροφία. Μπήκα πρώτη στον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πάλι πότε Αγροτική Τράπεζα. Τέλειωσα το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με άριστα. Έπαιξα μουσική με δύο από τις πιο σημαντικές Ελληνίδες δημιουργούς και ερμηνεύτριες, τη Μαρίζα Κόχ και την Ένα Βενετσάνου. Γύρισα μαζί τους στο μισό κόσμο και παντού ξεχώρισα για τα κρουστά μου και για τη φωνή. Δούλεψα πολλά χρόνια με δεκάδες παιδιά και άφησα νομίζω έργο που άξιζε προσοχής. Ζωγραφίζω, γράφω, μιλάω, κατασκευάζω και όλα όμορφα. Φροντίζω ανθρώπους και ζω όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου. Αγωνίζομαι για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη και την έχω κερδίσει από τόσους πολλούς. Κι όμως εγώ φρόντισα να αφήσω το χνάρι μου κάτω από πολλές πέτρες, καμιά διαδρομή δεν ολοκλήρωσα. Περιπλανόμενη σε μια ζωή γεμάτη ασυνέχειες και ασύνδετα κεφάλαια, έφτασα ρε φίλε 57 χρονών, αλλά ακόμα τις παραμονές των Πανελληνίων εγώ θυμάμαι τον τρόμο και την αγωνία μου και έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε. Ο πατέρας μου αν ήξερε πόσο σημαντικός ήταν για μένα, ίσως ξανασκεφτόταν το αφόρητο βάρος της απόρριψης με το οποίο φόρτωσε τη ζωή μου. Αν είχε καταλάβει ποια είμαι εγώ και πώς αισθάνομαι, μπορεί να ήταν πιο προσεκτικός. Και ναι, ήταν άλλα χρόνια το 1986, σχεδόν 3 αιώνες πίσω, αλλά το ξαναβλέπω πολλές φορές το έργο, να το επαναλαμβάνουν γονείς που θεωρητικά έχουν τελείως άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Ξανά μπούρδες. Η προσωπική προσδοκία ξαφνικά γίνεται ισχυρότερη και από την αγάπη. Προσέξτε τα παιδιά σας και μόνο αυτό. Και επιδιώξτε να είναι ακέραια, με την αυτοεκτίμηση τους πλήρη, την ασφάλεια ακλόνητη, το αίσθημα αγάπης και κυρίως με το αίσθημα ότι είναι πολύ σημαντικά για εσάς, αδιαπραγμάτευτα και ανεξάρτητα από επιδόσεις. Εμένα η ζωή μου στα αλήθεια φυλακίστηκε για τα περισσότερα χρόνια σε μια ανάδικη και συνάμα ασφαλή μετριότητα, γιατί δεν μπόρεσα να πω όχι σε εκείνη την τριπλέτα ματέωση, απόρριψη, πίκρα. Βαθιά πίκρα και μοναξιά, και είναι πάρα πολλά τα παιδιά που δεν μπορούν. Πιστέψτε το. Γονείς, έχετε τεράστια σημασία για τα παιδιά σας. Η δική σας συμπεριφορά είναι καθοριστική για τον τρόπο που θα αντικρίζουν τον εαυτό τους και θα περιδιαβαίνουν τη ζωή. Τα παιδιά που θα δώσουν σε λίγες μέρες εξετάσεις είναι ήδη εκτεθειμένα στα κύματα της εφηβείας, στην κούρασή τους, στην αγωνία τους. Προσπαθούν πολύ αλήθεια. Ας είναι τουλάχιστον βέβαια ότι στην επιστροφή στο σπίτι, μετά την εξέταση, θα τα περιμένουν ανοιχτές αγκαλιές και χαμογελαστά πρόσωπα, βρέξει χιονίσει. Προσέξτε αυτές τις μετρημένες στα δάχτυλα, προκλητικές εξεταστικές μέρες, να μην βάλουν φουρνέλο στη ζωή κανενός παιδιού. Προσυπογράφω και έτσι σας αφήνω στον τηλέμαχο Σαντορινέο για το Δελτίο Ειδήσεων και τον Γιώργο Λαμπύρη με τις αερολογίες. Αύριο 9 το πρέπει θα πούμε. Καλημέρα.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitis-earthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων CoimGs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων CoimGs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων CoimGs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων CoimGs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων CoimGs. CoimGs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων CoimGs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
10: Energizers! Νιώθω άνετα!
11: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
10: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
11: Χαμογελώ μέσα τους!
12: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
13: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730-87-151.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

0: και 90. Λευκό αγελαδινό 5 και 49. Μπύρα αλφα 4 και 19. Green Cola 1 συν 1 δώρο. Ice Dream 2 και 99. Activia 1 και 99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12 και 80. Φέρι 2 και 49. Softies 1 και 99. Πάμε μπαζάρ.
1: 2000 FM.
2: Πρωταθλήματος, ένας κύκλος παιχνιδιών που για την ΑΕΚ, η οποία έχει στεφθεί πλέον και επίσημα και μαθηματικά πρωταθλήτρια από την προηγούμενη Κυριακή νικώντας 2-1 τον Παναθηναϊκό, είναι η επισφράγηση της πορείας που ξεκίνησε αρκετά νωρίτερα με πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις από το περασμένο καλοκαίρι για να φτάσει να έχει κατάληξη, όταν κανείς δεν περίμενε ότι αυτή η ομάδα θα έχει αυτό το αποτέλεσμα, όταν δέχτηκε πολλές αμφισβητήσεις και μάλιστα όταν είχε την προηγούμενη χρονιά μια αγωνιστική βουτιά και αποτελέσματα που την είχαν φέρει στο τέλος της τετράδας, έτσι, μετά από τους τρεις Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Φέτος τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, με νέο προπονητή, με νέα νοοτροπία, φιλοσοφία και αγωνιστική συνέπεια, η οποία φάνηκε στη διάρκεια της χρονιάς. Σήμερα λοιπόν είναι η επισφράγηση αυτής της διαδρομής. Σήμερα επίσης είναι η μέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος ηθοποιός, ο Πίρς Μπρόσναν, ο Ιρλανδοαμερικανός ηθοποιός, ο οποίος ανδρώθηκε καλλιτεχνικά μέσα από τους ρόλους του στις ταινίες του James Bond. Και ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που ακολούθησε, που διαδέχτηκε, που έλαβε τη σκητάλη από τον Σον Κόνερι, ας πούμε, σε αυτό το ρόλο, και γεννημένος στις 16 Μαΐου του 1953 στην Ιρλανδία, όπου εκεί έζησε τα παιδικά του χρόνια και καθώς μεγάλωσε εγκατέλειψε την οικογενειακή εστία και μετακόμισε στο Λονδίνο μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως νοσοκόμα. Πολύ αργότερα η ζωή, τα πράγματα τον έφεραν στην Αμερική και το 1976 επιλέχθηκε από το διάσημο θεατρικό συγγραφέα Tennessee Williams για να παίξει το ρόλο του Mac Cabe στο έργο «Το σημάδι του κόκκινου διαβόλου». Οπότε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός, σήμερα εορτάζει.

Να σας πω πολύ απλά ότι ο Μπρόσναν διαδέχθηκε και τον Τίμωθη Ντάλτον, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει επίσης σε ταινίες του Bond. Και οι δύο ταινίες, οι δύο πρώτες ταινίες που είχαν πρωταγωνιστεί τον Μπρόσναν, η επιχείρηση Χρυσά Μάτια και το Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει, είχαν κάνει ρεκόρ εισπράξεων, έτσι. Το GoldenEye που σας προανέφερα, η επιχείρηση Χρυσά Μάτια το 1995, και το Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει, Tomorrow Never Dies, το 1997 στην Αμερική. Και αυτό ήταν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για τον Αμερικανό ηθοποιό.

κατά κάποιους η μοναχή, η αθωνική πολιτεία παρουσιάζει το ιδανικότερο μοντέλο διοίκησης και ενδεχομένως θα μπορούσε να μεταφερθεί και στην καθημερινή μας ζωή, θα μπορούσε να μεταφερθεί σε επιχειρήσεις. Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει επιχειρήσει αυτό το πράγμα να το παρουσιάσει και να το προσαρμόσει σε διαφορετικά δεδομένα από αυτά του Αγίου Όρους και δεν είναι άλλος από το Θοδωρή Σπηλιώτη, ο οποίος έχει γράψει βιβλία και ένα από τα πιο γνωστά του είναι «Ο μοναχός που έγινε CEO». Θα μιλήσουμε μαζί του και θα συζητήσουμε για το πώς ο μοναστικός βίος και η οργάνωση που έχουν οι μοναχοί μπορεί να έχει επέκταση, μπορεί να έχει προεκτάσεις, μπορεί να έχει εφαρμογή στην καθημερινότητά μας και όχι μόνο. Καθηγητής και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Σπηλιώτης.

0: Κύριε Σπηλιώτη, πώς είστε, την καλημέρα μου. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά, να έχετε μια ωραία ημέρα, να έχετε έναν ωραίο μήνα αυτόν που διανύουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Και να πω και με τη σειρά μου και εγώ συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έτσι και είμαι και λίγο ΑΕΚτζής, οπότε το χάρηκα λίγο παραπάνω.
0: Είστε και λίγο ΑΕΚτζής και τι άλλο. Είστε μόνο ΑΕΚτζής, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι φύλλα προσκύμενοι στην ΑΕΚ, αλλά μπορεί να είναι, ας πούμε, Παναθηναϊκοί, μπορεί να είναι Παοξίδες, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
1: Απλά μικρός ήμουν πιο έτσι.
0: Ένθερμος
1: υποστηρικτής. Με τα χρόνια λίγο το χάσαμε. Αλλά συγχαρητήρια, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και καθαρό ποδόσφαιρο. Και αυτό έχει σημασία.
0: Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν έχετε άποψη και εικόνα για τον Μάρκο Νίκολιτς και τη διοίκηση που άσκησε φέτος στην ΑΕΚ. Έτσι, σε σχέση πάντα με το αθωνικό management για το οποίο ήρθατε εδώ και συζητάμε.
1: Είναι πολύ ωραία η γέφυρα. Νομίζω πέρασε κάποιες αρχές και με τα κασκόλ που έδωσε. Νομίζω ότι πέρασε κάποιες αρχές, έτσι, και σημασία έχει ότι γενικότερα και στην αθωνική πολιτεία, όπως είπαμε, υπάρχουν κάποιες παραδόσεις, κάποιες αρχές που τηρούνται εδώ και 1000 χρόνια. Για τον κύριο Ηλιόπουλο ήταν η υπομονή, η επιμονή, η πίστη και το πάθος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτές οι 4 λέξεις που αναγράφονταν στα 30.000 κασκόλ που μοιράστηκαν, έτσι, στο γήπεδο.
1: Νομίζω ότι κάθε κοινωνία, ας το πάρουμε γενικά, και κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει αρχές, πρέπει να έχει κάποια βάση. Και αυτές να τις στηρεί όσο γίνεται κατά γράμμα. Νομίζω αυτό έκανε φέτος η ΑΕΚ και νομίζω ότι στο ίδιο κύμα ήταν και ο προπονητής και ο πρόεδρος και όλο το team. Οπότε, χωρίς να είμαι ειδικός, από τα λίγα που είδα, νομίζω ότι αυτό φέρανε την καταξίωση και το πρωτάθλημα. Κύριε, και αυτό και το ξέσπασμα, αν μου επιτρέπετε, του πρόεδρου που μίλησε για καθαρότητα, για τα νέα παιδιά κτλ. Που είναι ωραία μηνύματα, κατ' εμέ.
0: Σε αντίθεση βεβαίως με τους μοναχούς, οι οποίοι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξεσπούν, έτσι, έχουν μια άλλη προσέγγιση και αντιμετώπιση των πραγμάτων. Πολύ πιο ψύχρεμοι.
1: Προσπαθούν. Θέλω να πω ότι είναι άνθρωποι κι αυτοί, αλλά γενικότερα προσπαθούν μέσα από την πίστη τους, από την προσευχή τους, από τον τρόπο ζωής τους, να είναι πολύ πιο ήρεμοι, πιο εστιασμένοι σε αυτό που κάνουν, στο στόχος τους. Και γι' αυτό πολλές φορές τους βλέπουμε έτσι να έχουν αυτή την ηρεμία στο λόγο τους και γενικότερα και στις κινήσεις, χωρίς να παίρνουν γρήγορα και γρήγορες κινήσεις, αποφάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στη ζωή γενικότερα, να μην παίρνουμε πάρα πολύ ένθερμο αποφάσεις. Και νομίζω οι Γεωργίτες το πετυχαίνουν αυτό πολύ καλά.
0: Υπό ποιες συνθήκες γράψατε αυτό το βιβλίο και τι ήταν αυτό που σας ερέθησε για να ασχοληθείτε με την μοναστική ζωή, με τον μοναστικό βίο και να κάνετε ένα βιβλίο που να το σχετίζετε με τη διοίκηση και το management?
1: Κοιτάξτε, επειδή προέρχομαι από τον χώρο των επιχειρήσεων, σε ένα ταξίδι το μακρινό 2016 έλειπε ο ηγούμενος και όλα δουλεύανε πραγματικά σαν ρολόι, έτσι. Δηλαδή ο καθένας ήξερε τι έκανε, δεν παρέκλεινε καθόλου. Και μου έκανε εντύπωση, όχι σε μένα αλλά και στην παρέα που είχαμε πάει μαζί, πώς αυτό το πράγμα μπορεί να δουλεύει χωρίς να έχει κάποια κεφαλή. Εκείνη την ώρα τέλος πάντων.
0: Όλα ρολόι λοιπόν, κύριε Σπηλιώτη. Μείνετε στη γραμμή, πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως για να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας και να απλώσουμε τις σκέψεις μας και τη συζήτησή μας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo,
1: yeah. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Που λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, παραπολιτικά 90,1 αερολογίες. Παραμένει κοντά μας ο Θοδωρής Πιλιώτης, καθηγητής και επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Και συζητούσαμε για την αθωνική διοίκηση, για την μοναστική διοίκηση και πώς αυτή έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις, στην καθημερινή μας ζωή, σε πολλά, πολλά άλλα πράγματα, σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας. Κύριε Πιλιώτη, μου λέγατε για το πώς επισκεφθήκατε κάποια στιγμή το Άγιο Όρος και ενώ έλειπε ο ηγούμενος όλα δούλευαν ρολόι. Και μάλιστα, αυτό ήταν και το ερέθισμα που σας όθησε να ασχοληθείτε με όλη αυτή τη διαδικασία και να γράψετε μάλιστα και ένα βιβλίο.
1: Ναι, ήταν αυτό το ερέθισμα και πρώτα απ' όλα δεν έκανε εντύπωση μόνο σε μένα, γιατί είχα ξαναεπισκεφθεί το Άγιο Όρος πιο παλιά, αλλά δεν μου είχε κάνει κλικ τότε, ίσως να μην ήμουν τόσο εστιασμένος σε αυτό το πράγμα, αλλά έκανε και στην παρέα μου, έκανε αυτό το κλικ πως όλα δουλεύαν τόσο τέλεια. Οπότε ξεκίνησα και έψαχνα λίγο την οργάνωση και τη διοίκηση του, το καταστατικό χάρτη του, χάρτη του Άγιου Όρους, και είδα ότι ο καταστατικός χάρτης έχει αλλάξει από το 1926. Οπότε σκέφτηκα ότι κάτι πολύ καλό κάνουν.
0: Δεν θεωρήσατε ότι μπορεί να είναι αναχρονιστικός ένας καταστατικός χάρτης που είναι σε ισχύ από το 26, από το 1926?
1: Αν δείτε μέσα τις διατάξεις και τα άρθρα που έχει, δεν είναι καθόλου αναχρονιστικός και σημασία παίζει και η πράξη, ότι όλα δουλεύουν πολύ καλά και εμείς έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Αλλά εδώ πέρα στην αθωνική πολιτεία εφαρμόζονται τα πάντα, υπάρχει σεβασμός, υπάρχει πειθαρχία. Υπάρχουν παραδόσεις και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ξέρει ο κάθε ένας μοναχός που πάει εκεί για ποιο λόγο πάει. Δηλαδή ξέρει πολύ καλά το ρόλο του, ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του, ξέρει πολύ καλά το στόχο του και πού θέλει να φτάσει. Κάτι που εμείς είμαστε χαμένοι εδώ πέρα λόγω των πολλών υποχρεώσεων. Είμαστε συγχυσμένοι σαν άνθρωποι, νομίζω είναι η πιο κατάλληλη λέξη.
0: Να μείνω σε αυτό που είπατε μόλις. Είπατε ότι είμαστε συγχυσμένοι σαν άνθρωποι. Και επειδή σίγουρα πολλοί από τους ακροατές που είναι αυτή τη στιγμή συντονισμένοι στα παραπολιτικά το έχουν νιώσει ή το νιώθουν, και εγώ ο ίδιος το έχω νιώσει και το νιώθω σε πολλές φάσεις της καθημερινότητάς μου, υπάρχει τρόπος να το ελέγξουμε όλο αυτό το πράγμα. Διότι συζητάμε, ας πούμε, για το κομμάτι της επιβίωσης και σε αυτή την εποχή και ειδικά στην Ελλάδα με τους μισθούς που κινούνται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, κάποιος μπορεί να χρειαστεί να κάνει μια δεύτερη δουλειά, επί παραδείγματι, έτσι. Και παρά το γεγονός ότι πολλά μέσα ενημέρωσης μας έψεγαν στη διάρκεια της κρίσης για το γεγονός ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, μόνο αυτό δεν φαίνεται να ισχύει σύμφωνα με επίσημες έρευνες, και θεωρώντας ότι κάνουμε τις μεγαλύτερες υπερβάσεις ωραρίων από τα κράτη-μέλη ή από τις μεγαλύτερες υπερβάσεις ωραρίων από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι και κάτι και εμένα που με προβληματίζει πολύ. Έχετε δίκιο απόλυτα ότι εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες. Πολλοί άνθρωποι κάνουν δευτερές δουλειές γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες υποχρεώσεις και λόγω της ακρίβειας, αλλά και γενικότερα μια οικογένεια τα βγάζει πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά πιστεύω ότι πάντα υπάρχει φως στο τούνελ και πάντα υπάρχει ελπίδα. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε γενικότερα σαν άνθρωποι. Πάντα θα υπάρχουν δύσκολες εποχές, δύσκολες ημέρες, αλλά πρέπει να έχουμε μια πίστη ότι θα ξεπεράσουμε, και δεν μιλάω για θρησκευτική πίστη, μια πίστη ότι θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να είμαστε αισιόδοξοι, θα έρθει μια καλύτερη ημέρα. Και πώς θέλω να το συνδέσω με τους αγιορείτες? Πάντα πιστεύουν κάτι, ότι όλα θα πάνε πολύ καλά. Και έχουν κάποιους κανόνες, έτσι, η πειθαρχία, η ταπεινότητα, ότι δεν έχουν αυτή την έπαση που υπάρχει στον έξω κόσμο και βλέπουμε τι γίνεται. Όπως είπαμε, ακολουθούν κανόνες συγκεκριμένους, γι' αυτό υπάρχει και το δοκιμαστικό στάδιο.
0: Πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις, βέβαια, και στο μοναστικό βίο, έτσι να το πούμε αυτό. Δεν είναι όλα τέλεια και ιδανικά.
1: Όχι, βέβαια. Είναι μια κοινωνία εκεί, έτσι.
0: Απλά έχει ίσως κάποιους κανόνες οι οποίοι είναι πιο συγκεκριμένοι, είναι πιο οριοθετημένα τα πράγματα και υπάρχει ένας σεβασμός από την κοινότητα του Αγίου Όρους σε αυτούς τους κανόνες. Γιατί ακριβώς. Κανόνες υπάρχουν και στην έξω κοινωνία, στην έξω ζωή, να το πω έτσι. Αλλά για παράδειγμα, εάν δεν άλλαζε ο ΚΟΚ και αν δεν έμπαιναν κάμερες στους δρόμους αυτή τη στιγμή, θα συμπεριφερόμασταν με τον ίδιο τρόπο. Εγώ βλέπω μια βελτίωση. Πολύ περισσότερος κόσμος φοράει κράνος, λιγότεροι περνούν με κόκκινο. Και γενικώς θεωρώ ότι τα πράγματα καλυτερεύουν. Αλλά υπό την απειλή όμως ενός μέσου το οποίο ασκεί πίεση στον οδηγό να μην κάνει παραβάσεις. Θεωρώ ότι ναι, πουθενά δεν είναι τέλειο, αλλά στο Άγιο Όρος ίσως υπάρχουν πιο οριοθετημένες καταστάσεις.
1: Είναι μια κοινωνία και όπως λένε όσοι πηγαίνουν, αν πας καχύποπτο θα δεις τα κακά της. Αν πας καλοπροαίρετος και θέλεις να ψάξεις λίγο περισσότερο πνευματικά ή εσωτερικά, θα δεις τα καλά της. Απλά είναι. Αυτό που είπατε έχετε πολύ δίκιο, ότι εδώ πέρα επειδή μας πιέσανε με τις κάμερες και αυτά υπάρχει μια συμμόρφωση. Εκεί πέρα ποια είναι η διαφορά, ότι το σύστημα σε πετάει από μόνο του έξω. Δηλαδή αν εσύ δεν είσαι έτοιμος, δεν είσαι ικανός, δεν ακολουθείς κανόνες, το σύστημα σε πετάει αυτόματα έξω.
0: Πόσο βαρύ είναι για έναν μοναχό να το πετάξει έξω το σύστημα?
1: Νομίζω είναι πολύ βαρύ, είναι πάρα πολύ βαρύ. Πάρα πολύ βαρύ, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο επιθυμούν. Γι' αυτό υπάρχει και η δοκιμαστική περίοδος από 3 χρόνια ως 5, σύνδοση είναι 3 χρόνια, το οποίο δοκιμάζουν και οι δύο πλευρές, δηλαδή και ας το πούμε ο μοναχός, αλλά και το μοναστήρι, η σκήτη, το κελί. Αν ο άλλος είναι ικανός, έτσι, δεν μπορεί να αφιερώσει μια ζωή και να πετάξει μια ζωή έτσι, αν ο άλλος πραγματικά δεν το θέλει, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό
0: και
1: αυτό.
0: Και τρόπον τεινά και ίσως λίγο καταχρηστικά αυτό που θα πω, εάν ταιριάζουν τα χνότα του ενός με τα χνότα του άλλου. Έτσι,
1: βεβαίως,
0: τα χνότα της μίας πλευράς με τα χνότα της άλλης.
1: Και αυτό που είπατε τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί σου λέει, παράδειγμα, έχω ακούσει περιπτώσεις, ότι σου λέει σε αυτό το μοναστήρι δεν ταιριάζουμε. Δηλαδή έχουμε άλλη φιλοσοφία. Πήγαινε στο τάδε μοναστήρι, όπως και στην έξω ζωή. Μπορεί να μην ταιριάζει σε μια εταιρεία. Δεν πάει να πει ότι δεν είσαι καλός. Απλά η φιλοσοφία μας και η κουλτούρα μας δεν ταιριάζει. Δεν είναι ανάγκη να τα παρατήσεις. Μπορεί να πας σε ένα άλλο μοναστήρι, μπορεί να είναι λίγο πιο προοδευτικό, μπορεί να ταιριάζει περισσότερο στις αξίες σου, στις φιλοσοφίες σου. Γιατί όπως είπαμε, είναι μια κοινωνία. Υπάρχουν και πιο σκληρές δομές εκεί, υπάρχουν και πιο προοδευτικές. Οπότε είναι ένα φάσμα. Έτσι, που περιέχει τα πάντα.
0: Κύριε Σπηλιώτη, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μιας και συζητάμε για τη σύνδεση αγιορείτικης φιλοσοφίας και διοίκησης με το κομμάτι των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες, πολλές από αυτές, με τη δημιουργία ενός brand name, της εταιρικής, ας πούμε, ονομασίας, της εμπορικής ονομασίας, και αυτό είναι που δίνει και αξία και υπεραξία κατ' επέκταση. Το Άγιο Όρος θεωρείται ότι είναι brand name αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε διεθνές επίπεδο?
1: Είναι σε παγκόσμιο επίπεδο brand name, φυσικά.
0: Και τι σημαίνει brand name Άγιο Όρος, για να το καταλάβουμε?
1: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Δεν έχω ακριβώς τα στοιχεία, αλλά νομίζω παρουσιάστηκαν από το διοικητή του Άγιο Όρος. Νομίζω πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, επισκέφθηκαν το Άγιο Όρος άνθρωποι από 105 χώρες. Για να επισκέφτεται σε κάποιο απομονωμένο μέρος. Που έχει θρησκευτική ταυτότητα από 105 χώρες, που δεν είναι μόνο χριστιανοί, μπορεί να είναι και από άλλες θρησκείες, σημαίνει ότι κάτι τους τραβάει το ενδιαφέρον. Αυτό είναι ένα κομμάτι, αν θέλετε να μιλήσουμε με το επιχειρησιακό, έτσι, επιχειρησιακή οπτική, ότι είναι ένα κομμάτι ενός brand name το οποίο είναι πολύ δυνατό, γιατί τραβάει τον κόσμο να τον επισκεφτεί. Επίσης, ότι η παρουσία του πάρα πολλά χρόνια, η διαρκή και αδιάλειπτη παρουσία, σημαίνει επίσης ότι χτίζει ένα brand name το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Νομίζω αυτά τα στοιχεία, και ότι προσφέρει μια διαφορετική, επίσης το brand name είναι το ότι προσφέρω κάτι διαφορετικό, έτσι, μια διαφορετική οπτική στους ανθρώπους. Δηλαδή όταν πας στο Άγιο Όρος, όσοι έχουν επισκεφτεί το Άγιο Όρος, καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι έξω από αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή μπαίνεις σε έναν κόσμο
0: που ή σου ταιριάζει ή δεν σου ταιριάζει επίσης.
1: Βεβαίως, εννοείται. Που σου ταιριάζει ή σε τι φάση βρίσκεσαι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. όπου είπαμε, γιατί μιλήσαμε προηγουμένως για τη σύγχυση και αυτά, μπορείς τώρα εγώ να μην μου ταιριάξει αν πάω κάτι, αν πάω συγγνώμη κάπου στο Άγιος, αλλά μετά από 2 χρόνια μπορεί να είμαι έτσι πιο όρημος, να έχω μια πνευματική αναζήτηση και να μου ταιριάξει. Όπως επίσης μπορεί να πάω σε λάθος μοναστήρι που μπορεί να είναι λίγο πιο διαφορετική από αυτό που ήθελα.
2: Αυτά 2000 FM.
1: Και για το επιχειρήν να το συνδέσουμε και για το brand name, οι αγιορείτες κάνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ απλά και μπορεί να εφαρμοστούν στις επιχειρήσεις με 0 κόστος. Τι θέλω να πω, τρώνε όλοι μαζί. Σε επιχειρήσεις σπάνια υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες στο εστιατόριο, ας μιλήσουμε για τις μεγάλες, αλλά μπορεί να το κάνουν και οι μικρές επιχειρήσεις, να μαζευτούν γύρω από ένα τραπέζι και να φάνε μαζί οι συνάδελφοι. Να έρθουν πιο κοντά, να μιλήσουν έξω από τη δουλειά, να πούνε διαφορετικά πράγματα, να καταλάβει ο ένας τις αγωνίες του άλλου. Αλλά αυτό είναι το νούμερο ένα που μας κάνει να έρθουμε πιο κοντά. Συνήθως κάνουμε εταιρικά ταξίδια, κάνουμε διάφορα τέτοια, τα οποία και κοστίζουν και πολλές φορές δεν φέρουν αποτέλεσμα γιατί είναι παροδικά. Ενώ το καθημερινό, αυτό, η επαναλαμβανόμενη καλή ρουτίνα είναι πολύ καλό. Το δεύτερο είναι ότι κάνουν το λεγόμενο rotation, δηλαδή την εναλλαγή διακονημάτων. Τα διακονήματα είναι οι εργασίες που έχουν. Το ρήμα διακονώ βγαίνει από τη λέξη, συγγνώμη, το ρήμα διακονώ σημαίνει πυρετόμα αφοσίωση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό που κάνουμε, για να επανέλθουμε λίγο στις αρχές, το κάνουμε με αφοσίωση. Εναλλάσσουν λοιπόν τα διακονήματα κάθε χρόνο για να μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Και ενδεχομένως να υπάρχει και μια ποικιλία, μια ποικιλομορφία ενδιαφερόντων, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και αυτό τους κάνει πολύ πιο ικανούς, πολύ πιο ικανούς σε πολλά πράγματα. Και βέβαια τους κάνει και πιο, μπορεί να αναπληρώσουν τη θέση ενός ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να αρρωστήσει, μπορεί να λείψει. Αυτά είναι πάρα, και ξέρετε, πολλές πολυεθνικές τώρα το εφαρμόζουν αυτό, και το να τρώνε όλοι μαζί, το λεγόμενο bonding στα αγγλικά, και να έρθουν πιο κοντά, αλλά και τα διακονήματα. Βλέπετε ότι χρησιμοποιούν τεχνικές οι οποίες δεν κοστίζουν, δηλαδή είναι πολύ απλές, δεν κοστίζουν, προσπαθούν να απλοποιήσουν τον τρόπο ζωής τους. Και αυτό εμάς μας δίνει, δηλαδή μπορούμε να πάρουμε κάποια παραδείγματα και να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα τα οποία μας ταιριάζουν εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε όλα.
0: Έτσι είναι. Δεν είναι, όπως το λέτε, δεν είναι απόλυτα εφαρμόσιμα όλα. Ωστόσο, μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα, το παράδειγμα, για να πάρουμε στοιχεία και να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας ή στην επιχειρηματικότητα κατ' επέκταση, αν κάποιος το θέλει να το κάνει.
1: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Είναι μια έμπνευση για μας. Όταν, δηλαδή γι' αυτό πολλοί άνθρωποι όταν πάνε στα Γιώργος και φεύγουν από εκεί, φεύγουν άλλοι άνθρωποι, έτσι λένε, εντάξει, για 2-3 μέρες ισχύει αυτό γιατί ξαναμπαίνουμε στη ζούγκλα. Αλλά το άλλο, όταν λένε ότι έφυγε άλλος άνθρωπος, άδειασε το μυαλό μου, όλες αυτές οι εκφράσεις, ηρέμησα, τι σημαίνει? Ότι μπήκα σε μια άλλη διάθεση, σε μια άλλη μορφή, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, ζωής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μας χρειάζονται οι ανάσες. Και βλέπετε, δεν είναι θρησκευτικό το θέμα. Είναι το θέμα ότι υπάρχει μια κοινωνία η οποία δουλεύει διαφορετικά.
0: Έτσι είναι. Κύριε Σπηλιώτη, να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας, να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά και για την κουβέντα που είχαμε. Κυρίες και κύριοι, Θοδωρής Σπηλιώτης, καθηγητής και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Συζητήσαμε για αθωνικό management, για την ηγεσία των μοναχών και πως αυτή θα μπορούσε να έχει εφαρμογές στην εκτός αθωνικής πολιτείας ζωή. Να είστε καλά, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Να πω κάτι τελευταίο.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας πω ότι οι αγιορείτες με την διπλωματία τους δεν χρησιμοποιούν ποτέ όπλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ένα μήνυμα για τον σημερινό κόσμο που βρίσκεται σε πολύ, πολύ μεγάλη.
0: Όπου η βία ξεχυλίζει σε πολλές των περιπτώσεων.
1: Επειδή μελετώ τώρα και θέλω να γράψω ένα βιβλίο για την αθωνική διπλωματία, περάσανε 3 αυτοκρατορίες, περάσε ο Χίτλερ μέσα από το Αγιώρος και ήθελε να πάρει όλα τα κοιμήλια και τα πάντα, έστειλε στρατό. Και οι αγιορείτες με το λόγο τους, με την αφοσίωσή τους, με την πίστη τους, δεν χρησιμοποίησαν ποτέ όπλα και δεν έχουν ποτέ στρατό και όμως καταφέραν να μην υποδοθούν σε κανέναν. Αυτό είναι, πρέπει να είναι παράδειγμα για τη διεθνή διπλωματία.
0: Να είστε καλά και πάλι, κύριε Σπηλιώτη, ευχαριστώ θερμά για όλα. Καλά. μουσική γέφυρα.
1: Καλή δύναμη.
0: Και θα επιστρέψουμε με ένα θέμα σε πολύ λίγο, όπου έχει φουντώσει η συζήτηση για τα πατίνια που κυκλοφορούν στους δρόμους με αφορμή ατυχήματα ή δυστυχήματα ακόμα χειρότερα που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Και μάλλον, όπως όλα δείχνουν, θα πάμε σε πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους. Και γενικότερα εξετάζεται ένα πλαίσιο το οποίο θα τεθεί και με κάποιο τρόπο θα αλλάξει τα δεδομένα.

0: Καθώς προχωράμε υπό τους ήχους του My Way και του Frank Sinatra, θα πάμε στο επόμενο θέμα που σας προανήγγυλα. Οδική συμπεριφορά. Και εκεί που πήγαμε να λύσουμε εν μέρη το θέμα της ζούγκλας που επικρατεί με τα υπόλοιπα οχήματα, μπήκαν κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη που εξετάζουν πολλές τροχιονομικές παραβάσεις και τις καταγράφουν. Και με έναν τρόπο φάνηκε το πράγμα να νοικοκυρεύεται ή ότι μπορεί να νοικοκυρευτεί το επόμενο διάστημα. Ήρθε ο νέος κοκ προς αυτή την κατεύθυνση. Ξαφνικά στο προσκήνιο τα πατίνια. Θα μιλήσουμε με τον συγκοινωνιολόγο Σταύρο Κωνσταντινίδη και θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο θεωρώ εγώ ότι πέρα από τις πρακτικές διαστάσεις έχει και έντονα κοινωνικές. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλή σας ημέρα, ελπίζω να είστε καλά. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαι μια χαρά. Εκεί που είπαμε να γλιτώσουμε με έναν τρόπο από τα υπόλοιπα, ξαφνικά βάζουμε τα πατίνια. Δηλαδή δεν μπορούμε να φτιάξουμε το ένα, χαλάει κάτι άλλο. Προκύπτει κάτι άλλο, να το πω έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, τα πατίνια ήρθαν ως ένας μικρός έτσι, τεχνολογικός τρίαμβος της μικροκινητικότητας και θα περίμενε κάποιος να μπορούν να ενσωματώνονται μέσα στις μεγάλες πόλεις ακριβώς συμβάλλοντας μαζί με τα ποδήλατα σε μια εναλλακτικότητα της μετακίνησης. Πλην όμως αυτό το γεγονός προϋποθέτει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει προϋποθέτει υποδομές μικροκινητικότητας, με άλλα λόγια ότι μια πόλη η οποία δεν έχει εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατόδρομων δεν μπορεί να φιλοξενήσει και κατ' επέκταση δεν μπορεί να ενσωματώσει στη ζωή της τα πατίνια. Εγώ από το 2019 με αρθρογραφία μου επισήμενα τον κίνδυνο ότι αφήνοντας τα πατίνια να εισέλθουν και μάλιστα με αυτό το θεσμικό πλαίσιο, με ένα θεσμικό πλαίσιο θα έλεγα αφελές όπως συγκροτήθηκε το 2021, μέσα στην οδική κυκλοφορία θα είχαμε προβλήματα και πολλά ατυχήματα.
0: Τι ορίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λοιπόν για τα πατίνια?
1: Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα σε ανήλικους χωρίς δίπλωμα να εισέρχονται μέσα στο οδικό δίκτυο σε δρόμους μέχρι με όριο ταχύτητα στα 50 χιλιόμετρα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένας 15χρονος μπορεί να πάρει ένα πατίνι και να βγει στην Κηφισίας, ας πούμε, σε κάποια τμήματα της Κηφισίας που έχει όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα. Αυτό είναι λάθος. Επομένως, αυτή τη στιγμή οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει σωστές και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, δηλαδή να απαγορευτεί, μάλλον να επιτραπεί η χρήση του πατινιού μόνο σε ενήλικες με δίπλωμα οδήγησης και σε πιο οδικό δίκτυο, εδώ είναι ένα ερώτημα, είτε τα 30 χιλιόμετρο όριο ταχύτητας, που για μένα είναι το πιο λογικό, που είναι το τοπικό, το δημοτικό δίκτυο, που θεσμοθετήθηκε τώρα και πρόσφατα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ή τα 30 συν κάποιοι επιλεγμένοι άξονες μέχρι 50 χιλιόμετρα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, επειδή έχουμε ασαφή όρια ταχύτητας ακόμα και σε αυτό το θέμα, δηλαδή η Κηφισίας παραδείγματος χάρη έχει αυξομοιούμενο όριο ταχύτητας, 50 και παραπάνω από 50, μπαίνει ή δεν μπαίνει, είναι ένα ερώτημα. Οπότε αυτή είναι η μία πραγματικότητα. Η δεύτερη είναι ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις όσον αφορά την ασφάλεια του πατινιού, την προσωπικότητά του, την ταυτότητά του, δηλαδή την πινακίδα του. Και φυσικά ο εξοπλισμός ενός ανθρώπου που χρησιμοποιεί το πατίνι είναι αδιαπραγμάτευτος.
0: Άρα κράνος, αυτό, έτσι, οπωσδήποτε.
1: Κράνος, φωσφορούχο γυλαίκο και φυσικά φώτα πάνω στο πατίνι και φυσικά πατίνια τα οποία έχουν οριοθετημένη ταχύτητα μέχρι 25 χιλιόμετρα όπως λέει η νομοθεσία. Και όχι 80 και 90. Εδώ είναι μια άλλη πτυχή, θα έλεγα, της εμπορικής, του εμπορικού ελέγχου. Πώς επιτρέπουμε ένα προϊόν να έχει προδιαγραφές πέραν από αυτές που ορίζει η νομοθεσία και να το θέτουμε μέσα στην καθημερινότητα, πράγμα που δημιουργεί άμεσο κίνδυνο.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, και να πούμε και στους ακροατές, μιλάμε με τον Σταύρο Κωνσταντινίδη, συγκοινωνιολόγο, για το θέμα των πατινιών. Θυμάμαι εγώ πολύ χαρακτηριστικά μια περίοδο που πετούσαν τα πατίνια στο Θερμαϊκό. Και κάποια στιγμή είχε πάει ένα φορτηγό του Δήμου με δίτες και είχαν σηκώσει 300 πατίνια μέσα στο Θερμαϊκό. Αυτό δεν είναι πολύ μακρινό, είναι ένας ενάμισης χρόνος, άντε να είναι δύο.
1: Ναι, θα σας πω γι' αυτό, διότι όπως ξέρετε προέρχομαι από τη Θεσσαλονίκη και την γνωρίζω πάρα πολύ,
0: πολύ
1: καλά,
0: σωστά.
1: Παρότι ζω στην Αθήνα.
0: Και η Θεσσαλονίκη προσφέρεται λίγο περισσότερο από την Αθήνα, έτσι.
1: Προσφέρεται λίγο περισσότερο γιατί έχει εκτεταμένους δημόσιους χώρους, όπως είναι η Νέα Παραλία, όπου όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, είναι λίγο πιο εύκολα. Κοιτάξτε, αυτή είναι πάλι μια άλλη διάσταση. Είναι η διαχείριση των εταιριών ενοικιάσεως πατινιών. Γιατί τα πατίνια προσφέρονται με δύο τρόπους. Είτε εγώ αγοράζω ένα πατίνι ιδιόκτητο και το κατέχω και το χρησιμοποιώ.
0: Είτε νοικιάζω.
1: Είτε νοικιάζω. Το θέμα με τις εταιρείες διαμοιρασμού, όπως λέγονται, η οικονομία του διαμοιρασμού είναι αυτή που επίσης είναι μια πρόοδος. Από την άλλη όμως,

0: στη γραμμή σας, να πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε γιατί θέλω να βάλουμε και το κοινωνικό θέμα, την κοινωνική διάσταση. Για κάποιους είναι ζήτημα εξοικονόμησης χρημάτων το να μπορούν να κυκλοφορήσουν με πατίνια, έτσι. Οπότε να βάλουμε και την κοινωνική διάσταση του θέματος, επιστρέφοντας. Πάμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026. Ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Τα Παραπολιτικά παρουσιάζουν τον προγραμματισμό για το τακτικό προσωπικό και το προσωπικό με έμιστη εντολή για ολόκληρο το έτος, που αφορά συνολικά 19.489 άτομα. Οι προκηρύξεις που έρχονται και η κατανομή των θέσεων με βάση την εκπαίδευση. Στου ΟΤΑΙ περισσότερες ευκαιρίες. Ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα. Πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία. Τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα και η στρατηγική της επόμενης ημέρας. Ποιο είναι το μέλλον της παράταξης? Απαντούν στα Παραπολιτικά οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Συν μια ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Πώς οι δύο 17χρονες πήραν τη μοιραία απόφαση. Τα σημάδια πριν από την τραγωδία και τα στοιχεία σοκ. Βαθιά πληγή οι αυτοκτονίες νέων. Πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι μαθητές για τις πανελλαδικές. Τι λένε ειδικοί και καθηγητές. Τι ψάχνουν οι μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν. Και γιατί η Τουρκία αφήνει πίσω τα ήρεμα νερά και αρχίζει τις προκλήσεις. Πολιτικός καφές, ιστορικό ραντεβού, η ώρα της πανστρατιάς και ο διάλογος. Η ενόχληση του Καραμανλή για τις υποκλοπές. Δικαιοσύνη, ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην ηγεσία της. Ποια είναι τα 6 στελέχη του επιτελείου της Καριστιανού. Και μια παγίδα για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του. Κιρ Στάρμερ, γιατί μένει πίσω από τις εξελίξεις. Επετειακό αφιέρωμα, 12 χρόνια παραπολιτικά 90,1 FM. Σοφία Δανέζη, έστειλα όλους τους κάρτους στη μάνα τους. Eurovision, όλη η Ελλάδα με μια φωνή, Ακύλας Φέρτο. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
4: Διαβάστε στην απογευματινή το ενωτικό μήνυμα Μητσοτάκη από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τα λάθη στο πόθεν έσχες Ανδρουλάκη πολλαπλασιάζονται. Νέες αποκαλύψεις. Στο τραπέζι και επισήμως η κατάργηση των πανελλαδικών. Σοφία Ζαχαράκη. Το σύστημα έχει αγγίξει τα όρια του. Τα συμπεράσματα της συνάντησης Τραμπ-Σι στο Πεκίνο, το οποίο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Πούτιν στις 20 Μαΐου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά.

πίσω από αυτό το τραγούδι, πίσω από το «Je ne regrette rien» της Edith Piaf, όπου δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για τίποτα, κρύβεται μια θρυλική ζωή, μια θρυλική καριέρα, αλλά και μια ζωή η οποία σχετίστηκε με πολύ έντονη κατάθλιψη, με καταχρήσεις, με ποτό, αλκοόλ, με ναρκωτικά και όλα αυτά σιγά σιγά σε συνδυασμό με την ασθένεια που η ίδια είχε, από την οποία είχε πληγεί, είχαν ως αποτέλεσμα να επέλθει το πρώτο περιστατικό 13 Δεκεμβρίου του 1959 όταν κατέρευσε πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι αυτό, το «Je ne regrette rien», το «Δεν μετανιώνω για τίποτα», ήρθε ένα χρόνο αργότερα, το 1960. Και μέχρι και σήμερα το ακούμε, συζητάμε για ένα τραγούδι 66 ετών. Όχι αστεία, έτσι. Το τέλος για την Edith Piaf ήρθε 10 Οκτωβρίου του 1963. Σε ηλικία 48 ετών, αποκύρωση του ύπατος.

0: Συζητούσαμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη το Σταύρο, συγκοινωνιολόγο, για το θέμα των Πατινιών. Και κύριο Κωνσταντινίδη, λέγαμε για τη Θεσσαλονίκη πρώτα απ' όλα. Εκεί διαπίστωσα πρόσφατα ότι τουλάχιστον μπήκε ένα όριο για το πού αφήνουμε τα πατίνια. Πας να αφήσεις, ναι, δηλαδή, για παράδειγμα λέω τώρα, πριν έβρισκες πατίνια στην Αριστοτέλους. Έβρισκες πατίνια να είναι πεταμένα μέσα στη Τζιμισκή, παρατημένα. Τώρα έχουν μπει συγκεκριμένα τετραγωνάκια, συγκεκριμένοι χωρίς στάθμευσης, όπου πρέπει να τα αφήσεις εκεί, ενώ και οι ίδιες οι εταιρείες, εάν πας να τους σταθμεύσεις κάπου αλλού, δεν σε αφήνουν, συνεχίζουν να σε χρεώνουν. Δεν σε αποδεσμεύουν δηλαδή. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να προσπαθείς να πληρώσεις το ποσό που σου αναλογεί για τη χρήση του πατινιού, αν πας να τα αφήσεις σε ένα σημείο το οποίο είναι μη επιτρεπόμενο, θα συνεχίσει να σε χρεώνει. Σε υποχρεώνει εμέσως να πας λοιπόν να το σταθμεύσεις εκεί που είναι καθορισμένο από το Δήμο Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς έτσι είναι, και ουσιαστικά αντιγράφηκε ένα μοντέλο που ισχύει στο εξωτερικό και δημιούργησε μια, ας το πούμε, πρόοδο στο προβληματικό σημείο της χωροταξίας και της διαχείρισης των πατινιών. Πράγμα που η Αθήνα δεν το έλυσε. Πολλές φορές εγώ λέω ότι σε αυτά τα ζητήματα, ξέρετε, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. Όλα όσα αντιμετωπίζουμε εμείς έχουν αντιμετωπιστεί χρόνια πριν από μεγάλες πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις, και είναι πραγματικά έτσι άδικο πραγματικά όταν, ενώ έχουμε αυτή την εμπειρία του εξωτερικού, να μην μπορούμε να αντιγράψουμε τα πετυχημένα μοντέλα. Λέγατε πριν ως χάρη για την κοινωνική διάσταση του κόστους μετακίνησης. Φυσικά το ποδήλατο και το πατίνι μέσα σε υποδομές όμως και ειδικές λωρίδες σε ποδηλατόδρομους θα μπορούσε να είναι ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, ο οποίος είναι χωρίς δαπάνη, ο οποίος είναι φιλικός στο περιβάλλον, ο οποίος κάνει καλό στη δημόσια υγεία και εν πάση περιπτώσει είναι το σύμβολο του πολιτισμού, της καθημερινότητας και το σύμβολο της βιώσιμης κινητικότητας, όπως είναι σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Πάντως,
1: στην Ολλανδία και στη Δανία 40% των μετακινήσεων γίνονται με ποδήλατο.
0: Έτσι είναι. Κύριε Κωνσταντινίδη, εγώ θα θέσω εδώ πάντως δύο ζητήματα. Κατά πόσο όχι μόνο τα πατίνια αλλά και τα ποδήλατα δίνονται να κυκλοφορούν, ας πούμε, στη λεωφόρο Ποσειδώνος την Κυριακή που βλέπω πολλούς ποδηλάτες να κυκλοφορούν στην Ποσειδώνος, όπου οι ταχύτητες που αναπτύσσονται από κάποιους οδηγούς είναι επικίνδυνες σίγουρα για τους ποδηλάτες που βγαίνουν στη δεξιά λωρίδα ή κλείνουν τη δεξιά λωρίδα. Και συνήθως δεν είναι και γκρουπ, έτσι. Είναι ένας που κυκλοφορεί, να είναι μεμονωμένος, ή να είναι δύο, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, όταν δεν υπάρχει υποδομή, η συνύπαρξη οχημάτων με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ταχύτητα, ευελιξία, δυνατότητα ελιγμών κτλ., είναι προβληματική. Γι' αυτό αποφεύγεται να συνυπάρχουν στον ίδιο διάδρομο, ας πούμε, κίνησης διαφορετικού τύπου οχήματα. Βάζω μια θεωρητική διάσταση. Τώρα, το ποδήλατο σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχει σε συνδυασμό με ποδηλατόδρομους. Και εμείς αυτή την ευκαιρία την χάσαμε μέχρι στιγμής. Και μάλιστα την λιδωρούμε κιόλας, γιατί η πολιτική τάξη και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης είναι σαν να μην καταλαβαίνει πόσο αναγκαίο είναι να δημιουργήσουμε υποδομές ποδηλατόδρομων σε όλες τις πόλεις. Πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, κυρίως στις θεσσαλικές πόλεις, δεν έχουμε ποδηλατόδρομους στην Ελλάδα. Με ηλιόλουστες συνθήκες.
0: Εννοείται τα Τρίκαλα, ας πούμε.
1: Εννοώ τα Τρίκαλα.
0: Είναι μια εξαίρεση.
1: Είναι μια εξαίρεση γιατί υπάρχει μια ιστορική παράδοση. Αλλά έχουμε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Τα νησιά μας τα βοηθούσαν πάρα πολύ στο να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν χρησιμοποιούνται γιατί η πολιτική τάξη ουσιαστικά υπηρέτησε το όνειρο του αυτοκινήτου, το status symbol του αυτοκινήτου παραδοσιακά και ιστορικά, και έτρεφε ουσιαστικά την φιλοδοξία των ανθρώπων να κινηθούν με το γιο ταχύ αυτοκίνητο. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, στο οποίο, ξέρετε, το Λονδίνο έχει φτάσει στη δεκαετία του 70 και του 80. Αναθεωρήσαν όμως τις ιδέες τους, κάνανε μικρές επαναστάσεις και βέβαια είχαν και μια πολύ μεγαλύτερη παράδοση από εμάς σε μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία εμείς δεν διαθέτουμε, και έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε και μια καμπάνια για μια διακριτική αποθάρρυνση του γιο ταχύ αυτοκινήτου, γιατί δεν έχουμε εναλλακτικές.
0: Μιας και συζητάτε για τους ποδηλατοδρόμους, εγώ θα σας πω το παράδειγμα του παραλιακού πεζόδρομου ποδηλατόδρομου, ο οποίος είναι υποκατασκευή ακόμα. Στη Γλυφάδα έχει τελειώσει, αλλά και αυτό χρειάστηκε χρόνο και υπήρχαν καθυστερήσεις στο έργο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό λοιπόν ότι γίνεται μεμονωμένα το κάθε τμήμα.
1: Γίνεται μεμονωμένα και αυτό.
0: Και το... ανάλογα πάλι με τις εκάστοτε αιτιάσεις, παρεμβάσεις, αναστολές που προέρχονται από την κάθε δημοτική αρχή, ναι, έτσι. Ναι, γιατί ναι, περνάει από τον τάδε δρόμο και όχι από το Δίνα, ναι, γιατί το πλάτος του ποδηλατόδρομου δεν είναι 4 μέτρα και είναι 2,5 και οτιδήποτε άλλο ενδεχομένως, ναι, καθορίζεται από την εκάστοτε δημοτική αρχή. Και το αποτέλεσμα είναι ότι κάποια τμήματα έχουν προχωρήσει και στη Βουλιαγμένη έχει προχωρήσει και κάποια άλλα τμήματα παραμένουν ανολοκλήρωτα έως αυτή τη στιγμή, ναι, που μιλάμε.
1: Αυτός είναι ένας ενδιαφέρον ποδηλατόδρομος, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ένας ποδηλατόδρομος και λειτουργικός για την καθημερινότητα, αλλά περισσότερο θα έλεγα ένας ποδηλατόδρομος αναψυχής. Εμείς εδώ αυτό που χρειαζόμαστε είναι λειτουργικοί ποδηλατόδρομοι που θα ευνοούν την καθημερινότητα. Και εδώ το μεγάλο στίχημα, γιατί βλέπετε και τις προσπάθειες που κάνουν μερικοί δήμαρχοι μεμονωμένα, όπως είπατε, να κάνουν ποδηλατόδρομο και αμέσως δημιουργούνται αντιδράσεις κτλ. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να σχεδιαστούν σε επίπεδο Μητροπόλου.
0: Το θέμα είναι ότι ο ενιαίος ποδηλατόδρομος Παραλιακής είναι έργο της περιφέρειας Αττικής.
1: Είναι της περιφέρειας.
0: Και
1: ναι,
0: ο κάθε Δήμος τώρα, εάν υπάρχει ας πούμε εμπόδιο ή άλλου είδους συμφέρον ή οτιδήποτε, είτε διακόπτει το έργο, είτε το παρεμποδίζει, είτε ξέρω εγώ το προχωράει, αναλόγως την περίπτωση τώρα.
1: Είναι ένας σημαντικός κλάδος ποδηλατόδρομου αυτός, όντως, αλλά μιλάμε για κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε την ευκαιρία να το απολαμβάνουμε και δεν το έχουμε, δηλαδή εκτεταμένο ποδηλατόδρομο ο οποίος να συνδέει τις περιοχές των φοιτητών και των πανεπιστημίων με το κέντρο της πόλης. Σε μεγάλους άξονες, ξέρετε, επειδή είναι αντιοικονομική η λειτουργία και η χρήση της ασφάλτου στην Ελλάδα, δηλαδή η οδός Ακαδημίας, η οδός Όλωνος, έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, πλάτος, μήκος κτλ. Όπως ακριβώς τη δεκαετία του 70. Έτσι, η Σόλωνος δεν άλλαξε στο παραμικρό. Δηλαδή, οι ανάγκες του 70, που ήταν εντελώς διαφορετικές από τις σημερινές, δεν παρέσυραν μαζί τους το σήμερα την αλλαγή της μορφής και της εικόνας του δρόμου. Έχουν τους ίδιους δρόμους. Εγώ λοιπόν λέω ότι επειδή οι δρόμοι αυτοί έχουν μια αντικονομία στο σχεδιασμό τους, θα μπορούσαμε σε πολλές περιπτώσεις να εντάξουμε ποδηλατόδρομους χωρίς να διαταράξουμε την κυκλοφοριακή ικανότητα ή να δημιουργήσουμε προβλήματα στην φόρηση, και αν διαχειριστούμε σωστότερα τη στάθμευση δεν θα είναι και κάτι ανταγωνιστικό ως προς τη στάθμευση, η οποία θέλει και αυτή την δική της μικρή επανάσταση. Όλα πρέπει να τα δούμε εξ αρχής.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, ολοκληρώστε.
1: Όχι, δεν μπορεί ένα αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης να μπορεί να μένει, ξέρω εγώ, 3 μέρες ακίνητο σε μία θέση. Γιατί το κυκλοφοριακό, ξέρετε, είναι πρόβλημα και των αυτοκινήτων.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης. Οργανωμένοι στα κτίρια εννοώ, έτσι.
1: Αυτό είναι το ένα πρόβλημα.
0: Χτίσαμε πολυκατοικίες όταν δεν υπήρχε ανάγκη για στάθμευση και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα.
1: Αυτό είναι μια παθογένεια των προηγούμενων δεκαετιών, η οποία έχει παραμείνει και την ίδια στιγμή όμως σήμερα δεν αναθεωρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί. Δεν μπορεί ένα αυτοκίνητο να μένει 3 μέρες σταθμευμένο στο κέντρο της πόλης. Δεν γίνεται αυτό.
0: Και γιατί... νομίζω μένετε και στο κέντρο της πόλης.
1: Εγώ μένω στο κέντρο της πόλης και έχω αποφασίσει προσωπικά να μην χρησιμοποιώ αυτοκίνητο.
0: Και καλά κάνετε, δεν είστε ο μόνος από τους κατοίκους του κέντρου. Κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω να συζητήσουμε και σε επόμενη εκπομπή για πολλά άλλα πράγματα, όπως τα τροχαία, όπως το γιατί δεν έχουμε καλής ποιότητας δρόμους και άλλα πολλά που έχουμε. Είναι ανεξάρτητη κουβέντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω κάπου εδώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι και
0: να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με αερολογίες και πάλι αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 12. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι
2: 2000 FM.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
4: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική λεπτά παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη ροκ μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
12: Energizers! Νιώθω άνετα!
13: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
12: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
13: Χαμογελώ μέσα τους!
14: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
15: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87151.
16: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
17: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
16: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
17: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 6253.
21: Πανουράκης.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Δύο χιλιάδες FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 92.000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
11: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2000.

0: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός να ψάχνω τ' άλλο μου μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβη σε θεά.

στα ρηχά με γυρίζει. Και φταίει ο μικρός ουρανός σου που κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάτη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Phoenix, Ελέρια Κορτές, Veto, Donna Martha, Derpulli, Bella P και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων KOMG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
11: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργικής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
18: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
6: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
18: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
20: Πανουράκης.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρεία εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, ούτως ώστε το φυσικό αέριο να φεύγει από τη χώρα μας, να πηγαίνει στη Βόρεια Μακεδονία και από εκεί στη Σερβία. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από τώρα. Θα είναι περίπου αρχικά ένα BCM.
2: Αυτό είναι άλλο. Δεν είναι ο καθιστός διάδρομος που ξέραμε.
1: Αυτό είναι η διεύρυνση.
2: Είναι η επέκταση.
1: Η επέκταση του κάθου διαδρόμου. Συγχρόνως με τη Βουλγαρία, μέχρι τώρα έχουμε 2 BCM και 3, δηλαδή 5 BCM που μπορεί να προχωρήσουν. Θα γίνει 3 και 5, 8 BCM. Δηλαδή η χώρα μας σε 12 μήνες από τώρα θα μπορεί να εξάγει 9 BCM προς τη Βόρεια Μακεδονία.
2: Κερδίζουμε εμείς από αυτό.
1: Εμείς κερδίζουμε, καταρχήν. Γεωπολιτική σταθερότητα. Mm-hmm. Όταν εσύ, όποιος, να το πω απλά, όποιος ελέγχει την ενέργεια, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος στηρίζεται στον άλλον για την ενέργεια, στηρίζεται στον άλλον. Και έχουμε δει ότι αυτό δεν είναι καλό.
3: Κύριος Παπασταύρου σημείωσε ότι όσο συνεχίζεται η κρίση, η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανένα πίσω.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Η ακρίβεια αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία και για την ελληνική κυβέρνηση. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, εδώ και 10 εβδομάδες, κάθε μέρα πάει σε άλλη κατεύθυνση. Μία θεωρείς ότι αποκλιμακώνεται, μία κλιμακώνεται, δηλαδή και οι ίδιες οι αγορές δεν μπορούν να προεξοφλήσουν. Να πούμε όμως κάτι, που και αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός θες. Υπάρχουν 5 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες έχουν δημοσιονομικό χώρο. Έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Και άρα μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες λελογισμένα, χωρίς να χρειάζεται να πάρουν νέους φόρους. Υπάρχουν και 10 χώρες. Σήμερα που μιλάμε, που είναι σε επιτήρηση. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει την οικονομική και πολιτική σταθερότητα να είναι στην πρώτη κατηγορία. Να έχει δηλαδή το χώρο και γι' αυτό το πράγμα έπραξε. Σας θυμίζω και το πλαφόν που μπήκε αμέσως πρώτες μέρες και αυτά που ανακοινώθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο. Το Οικονομικό Επιτελείο έχει και ο Υπουργός, ο κ. Σπυρακάκης, έχει δημόσια δηλώσει ότι εξετάζονται τα μέτρα και προφανώς ένα πράγμα που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης από την πρώτη μέρα που έγινε πρωθυπουργός σε όλες τις κρίσεις είναι να μην αφήνει κανένα πίσω. Προφανώς η κοινωνία και οι αντοχές της είναι κάτι το οποίο για την κυβέρνηση είναι πρώτη προτεραιότητα. Και έχουμε αποδείξει ότι αυτό δεν είναι λόγια του αέρα. Στην πράξη εκφράζεται η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντική γιατί αν μείνει ένα μέρος κοινωνίας πίσω, τότε όλη η κοινωνία μένει πίσω.
3: Με φόντο την ακρίβεια, διασταύρωσαν τα αξίβη του στο Μέγκα Σαββατοκυριακό ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Ευθυμίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Πάνας και ο Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
4: 200 εκατομμύρια πρόσθετα μέτρα πρόσθετα, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Αλλά αυτή η περίμετρος των 800 εκατομμυρίων πήγε και σε πιο ευάλωτους. Άνοιξε το επιδότηση ενοικίου. Περισσότεροι άνθρωποι, συμπολίτες μας, συνταξιούχοι, 420.000. 300 ευρώ, βλέπετε, αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός χθες, για να τονίσω ότι εμείς είμαστε εδώ, δίνουμε τη μάχη, πολεμάμε, αλλά είναι κάτι δύσκολο. Δεν είναι, προφανώς κυβερνάμε και προφανώς δεν είμαστε παρατηρητές.
2: Αυτό θα έλεγα,
4: προφανώς. Δεν είμαστε παρατηρητές, παίρνουμε αποφάσεις. Και τις αποφάσεις παίρνουμε και στο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, προφανώς και τα αποτελέσματα όμως είναι μετρήσιμα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ συγκεκριμένα μακροοικονομικά στοιχεία, όπως είναι διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωζώνη, είπε ο Πρωθυπουργός, ενεργεία είναι στο 7,9%, έθεσε το στόχο για το 2030 να πέσει στο 6%, ναι, θα το προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Από εκεί πέρα έχουμε μείωση επενδυτικού κενού, ξέρετε πόσο
2: κάτι
4: σημαντικό είναι.
2: Περιμένουμε. Αυτά τα ξέρω,
4: έχουμε ένα απόθεμα αυτή τη στιγμή ως σήμερα, ένα δις και λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα φέρει και το, να κλείσει και το επόμενο τρίμηνο ή τετράμηνο αναλόγως πως πάνε τα στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών.
5: Η διαφορά την οποία έχουμε εμείς με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο το ζήτημα της χρονοκαθυστέρησης, αλλά ένα άλλο μοντέλο πολιτικής το οποίο θέλουμε. Γι' αυτό προτείναμε και τη μείωση του ΦΠΑ ή την αναστολή του για μερικούς μήνες που ουδέποτε έγινε αποδεκτό. Γι' αυτό προτείναμε τους ελέγχους από τη Δημαία. Γι' αυτό ποτήγαμε στα ζητήματα στεγαστικής Κρήτης μια συγκεκριμένη πρόταση. Γι' αυτό μιλήσαμε για το δημογραφικό. Γι' αυτό μιλήσαμε και αύξηση του μισθών με βάση τις συλλογικές συμβάσεις. Άρα το ΠΑΣΟΚ στο θέμα της ακρίβειας και στο θέμα της εσωκέρδειας ήρθε με μια συνολική πρόταση. Αυτή είναι η πολιτική μας διαφορά. Τώρα, όσον αφορά τα λεγόμενα του κ. Μητσοτάκη στο συνέδριο, νομίζω ότι θα πρέπει να ασχολείται λιγότερο με την αντιπολίτευση. Έχει αυτή τη φιλοσοφία, το πετυχαίρνει κατά τόπους σε διάφορες καταστάσεις και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ειδικότερα έχει ένα δημιουργικό πολιτικό τόνο.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκίνησε χτες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ψευτοδιλήμματα. Νομίζω ότι το πραγματικό δίλημα είναι Μητσοτάκης ή μια κοινωνία με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Mm. Και το πολιτικό του αφήγημα για το 2030 δεν πείθει ούτε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με απόντες δύο πρώην πρωθυπουργούς αλλά και άλλα στελέχη, αλλά πολύ περισσότερο δεν πείθει τον ελληνικό λαό με έναν πληθωρισμό στο 5,4% τον Μάρτιο και στα καύσιμα και στην ενέργεια έναν πληθωρισμό τον διπλάσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 10,9 στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο, 21,9 στην Ελλάδα. Άρα τα κροκοδίλια δάκρυα του κυρίου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή απαντάτε για την ακρίβεια δεν πείθουν κανέναν. Είναι ο πρωθυπουργός χώρας, έπρεπε να τα αντιμετωπίσει. Άρα ο ελληνικός λαός θέλει πολιτική αλλαγή.
3: Το ΠΑΣΟΚ και την κεντροαριστερά εντείνονται διεργασίες, ζυμώσεις, προετοιμασίες, διαφορετική στόχευση αρχικά, σε τελικό στάδιο όμως οι εκλογές είναι το ζητούμενο, όποτε και αν τις προκηρύξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο εκδότης εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
8: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από την αξιωματική αντιπολίτευση, βλέπουμε ότι είναι σε μια καταμέτωπη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, ιδίως με αφορμή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, η αναφορά του ότι ο ίδιος λυπάται που, πώς το λένε, υπάρχει ακρίβεια, το αντιμετωπίζουν από την Καρλάου Τρικούπη με μπόλικη δόση ηρωνίας, ότι όταν αλλάξει τη λέμε και λέει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, ηρωνεύονται δηλαδή τον κύριο Μητσοτάκη ότι λειτουργεί σαν να μην είναι Πρωθυπουργός, αλλά σχολιαστής. Και ότι αυτό που λένε σε σχέση με την αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τα σκάνδαλα της απευθείας αναδέσης, τους διαγωνισμούς με έναν μειοδότη ή τα όσα δίνουν σε συγκεκριμένες εταιρείες συμβουλευτικής, επειδή τα αναδεικνύει ο κύριος Ανδρουλάκης, γι' αυτό και έχουν μπει σε μια διαδικασία σπήλος. Πάντως φαίνεται ότι η Καρλάου Τρικούπη πάει σε μια καταμέτωπη αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό και την ίδια ώρα. Το υπονόησες και στην εισαγωγή σου. Ο κύριος Τσίπρας μετράει τον χρόνο αντίστροφα. Από τις 26 Μαΐου έως το αργότερο τηλέμαχε στις 6 Ιουνίου θα έχουμε το νέο κόμμα. Οι πληροφορίες
3: γιατί το Μάρτι ήταν νωρίς, έτσι, γι' αυτό.
8: Το Μάρτι είναι νωρίς, τον Απρίλιο επίσης νωρίς. Τώρα Μάη ή το αργότερο, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα έχουμε και επίσημα το νέο φορέα από τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι μετά την μεγάλη συγκέντρωση που που έγινε στο Χαλάνδρη στη Τρεματιά την προηγούμενη Δευτέρα έχουν έτσι πάρει αρκετό θάρρος και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας αυτό φαίνεται να λέει στους συνεργάτες του και θα γίνει η ιδρυτική διακήρυξη και η παρουσίαση του νέου φορέα και φυσικά του ονόματος του κόμματος σε μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση. Αναζητείται ο χώρος για να γίνει η εκδήλωση που ο κ. Τσίπρας θα είναι και επίσημα μετά από πόσα χρόνια, περάσει 3 χρόνια και πάλι πρόεδρος κόμματος.
3: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου.
8: Και εγώ.
3: Θα βάλουμε στην άκρη για λίγο την κομματική σκηνή της Ελλάδας για να πάμε στα διεθνή, όπου είχαμε ένα ισχυρό πλήγμα στον ISIS, καθώς ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, Αμπού Μπιλάλ Αλ-Μινούκι, είναι νεκρός, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι εξουδετερώθηκε σε κοινή Αμερικανο-Νιγηριανή επιχείρηση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σχετικά με το Ιράν ότι αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει δέσμευση, θα είμαι εντάξει εγώ με την Τεχεράνη. Απίφθινε μάλιστα και μια προειδοποίηση στην Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων. Να πούμε ότι οι ΗΠΑ είναι βασικός προμηθευτής όπλων στην Ταϊβάν. Η Ταϊβάν τώρα με ανακοίνωση της εκπροσώπου της Κάρεν Κουό είπε ότι οι πωλήσεις όπλων χρησιμεύουν και ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών. Ουσιαστικά αναφερόμενοι στην Κίνα. Τώρα, όσον αφορά την εγχειρία Λιβάνου-Ισραήλ, την δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης αλλά και αμερικανικές εγγύσεις ζητεί ιδρυτός, χαιρετίζοντας την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για άλλες 45 μέρες. Πάμε να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις. Ελισάβετ Σταμοπούλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
9: Καλό μεσημέρι. Η ατζέντα, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι πλούσια. Θα ξεκινήσουμε όμως ευθύς αμέσως από τον ηγέτη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, που έχει πέσει νεκρός. Είναι ένα πολύ σημαντικό χτύπημα αυτό. Έπεσε λοιπόν νεκρός στη Γάζα, ύστερα από Ισραηλινό χτύπημα. Φυσικά αναφερόμαστε στον Ιζ Αλ-Ντίν Αλ-Χαντάτ. Είχε διαδεχτεί τον Μοχάμετ Σινουάρ. Σκοτώθηκε σε πλήγμα ακριβίας σε διαμέρισμα κρυσφύγετο στην πόλη της Γάζας. Αυτό λένε οι Ισραηλινές δυνάμεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις, να επισημάνουμε ότι εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη της Γάζας, και σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση επισημαίνουν ότι ένας από τους αρχιτέκτονες της βίαιης σφαγής της 7ης Οκτωβρίου έγινε στόχος της επιδρομής. Ο ηγέτης λοιπόν της Χαμάς, σύμφωνα με τους IDF, ανέλαβε το ρόλο του στρατιωτικού αρχηγού και ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα μετά τη δολοφονία του Μουχάμετ Σινουάρ τον Μάιο του 2025. Όπως σημειώνουν ακόμη, καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου συμμετείχε στην κράτηση πολλών Ισραηλινών ομήρων υπό την εχμαλωσία της Χαμάς και περιβαλλόταν από ομήρους σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εξόντωσή του. Ήταν ένας από τους μακροβιότερους διοικητές της Χαμάς, αφού προσχώρησε στην τρομοκρατική οργάνωση από την αρχή της. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, και η Times of Israel, που επικαλείται παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει πως η κηδεία του τελέστηκε σήμερα Σάββατο. Και από αυτό το πολύ σημαντικό χτύπημα στον ηγέτη της Χαμάς, ας περάσουμε στην Κίνα. Μετά λοιπόν την σύνοδο στο Πεκίνο, αναμένεται να πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο πρόεδρος της Ρωσίας αυτή τη φορά, Βλαντιμίρ Πούτιν, μια επίσκεψη ύστερα από πρόσκληση που έλαβε από τον Κινέζο ομόλογο του, από τον Σι Τζινπίνγκ. Σύμφωνα λοιπόν με τη Ρωσία, η επίσκεψη του Πούτιν συμπίπτει με την 20η επέτειο της συνθήκης καλής γειτονίας και φιλικής συνεργασίας, η οποία αποτελεί και τη βάση για τις διακρατικές σχέσεις. Τώρα, τι θα συζητήσουν Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ? Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών θα βρεθούν διμερεί ζητήματα, τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας, και θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Να επισημάνουμε ότι ήδη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, είχε επιβεβαιώσει πριν από ένα 24ωρο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για το ταξίδι του Πούτιν στην Κίνα και εκκρεμούσε να κλειδώσει μόνο η ημερομηνία. Η επίσκεψη αυτή που συμπίπτει με την 25η επέτειο μεταξύ των δύο χωρών, έρχεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ιστορική επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Και είναι η πρώτη φορά που φιλοξενείται Ρώσος και Αμερικανός ηγέτης παράλληλα τον ίδιο μήνα στην Κίνα. Οπότε αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι επισκέφτηκε την Κίνα τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο για μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής των ηγετών. Η τελευταία φορά που επικεφαλής του Κρεμλίνου είχε διμερείς συνομιλίες με τον ΣΥ ήταν το Μάιο του 2024, λίγο μετά την επανεκλογή του. Για να περάσουμε σε ένα μήνυμα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυστηρή προειδοποίηση λοιπόν απίφθινε προς την Ταϊβάν να μην κηρύξει ανεξαρτησία λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ. Σε συνέντευξή του ειδικότερα στο δίκτυο Fox News, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική πολιτική στο ζήτημα της Ταϊβάν δεν έχει αλλάξει, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί κλιμάκωση στην περιοχή μετά και την προειδοποίηση του Κινέζου Πρόεδρου για το κίνδυνο σύγκρουσης αν γίνουν λάθη με το νησί. Δεν θέλω να υπάρξει κάποιος που θα πει ας προχωρήσουμε σε ανεξαρτησία επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και για να πάμε στην προειδοποίηση του Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Σι υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο θέμα στις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας. Και να κλείσουμε με ένα καμπανάκι από τον Ουκρανό Πρόεδρο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η Ρωσία σχεδιάζει να χτυπήσει χώρα του ΝΑΤΟ από το έδαφος της Λευκορωσίας. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία προσπαθεί να εμπλέξει τη Λευκορωσία πιο ενεργά στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει σημειωθεί κάποια άμεση αντίδραση από τη Ρωσία ούτε από το Μίνσκ, τη Λέμαχε.
3: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλου για όσα μας είπε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα με αιχμή την Ταϊβάν επικεντρώθηκαν σε αυτά που τους ενώνουν και όχι σε όσα τους διαχωρίζουν. Είπε στο Action 24 ο επικεφαλής του Strategy International, Μάριος Ευθυμιόπουλος.
10: Η Κίνα θα ήθελε εθελούσια την Ταϊβάν να ενσωματωθεί με την Κίνα.
11: Ναι.
10: Αλλά αυτό δεν γίνεται.
4: Ναι.
10: Γιατί η Ταϊβάν έχει πάρει το δικό της το ρόλο. Η Ταϊβάν από την άλλη πλευρά περιμένει διακαώσεις επενδύσεις των 14 δισεκατομμυρίων σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς εναντίον της Κίνας. Κάτι το οποίο επισήμως δεν έγινε. Φαίνεται λοιπόν από τις εικόνες που βγήκανε και από τα παραπολιτικά από πίσω ότι υπήρχε συζήτηση για την Ταϊβάν. Θα υπάρχουν κινήσεις στην Ταϊβάν, αλλά μπήκανε σε τρίτο επίπεδο. Δηλαδή επικεντρώθηκαν σε αυτά που τους ενώνουν παρά να τους διαχωρίζουν. Να ξέρετε ότι θα αγοράσουν πετρέλαιο από την Αμερική, το οποίο η Κίνα το μεταπουλά, δεν το χρησιμοποιεί απαραίτητος. Θα αγοράσουν τεχνογνωσία αμερικανική, γιατί χρειάζονται την κινέζικη πρακτική παραγωγή.
4: Και Boeing πάλι θα αγοράσουν.
10: Και ούτως ή άλλως. Κοιτάξτε, μου το είπαν για τα Boeing, αλλά αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση όταν είχα πάει στην Κίνα και δεν το ήξερα, είναι ότι τα Airbus, τα τρία επιτοπλίστων για την Κίνα, χτίζονται στην Κίνα.
3: Για να ανοίξει το Ορμούς θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιος θα κυβερνά τη χώρα την επόμενη μέρα, δήλωσε το Action 24 αντιπτέραρχος στην αποστρατεία Γιάννης Αναστασάκης.
12: Τα στενά, όπως λέω τακτικά, δεν θα ανοίξουν εάν δεν υπάρχει συμφωνία με το Ιράν. Το Ιράν για να αποσυρθεί από τα στενά θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα κυβερνήσει το Ιράν μετά τον πόλεμο. Εκεί είναι όλη η ουσία. Είναι δηλαδή ένα εσωτερικό θέμα που επηρεάζει όμως τη διεθνή
4: δεν
12: πολιτική σκηνή.
4: Όμως αυτό.
12: Αν ξεκινήσει ο πόλεμος θα είναι σαν να ξεκινάει ξανά από το μηδέν. Διότι οι Ιρανοί έχουν μαζέψει πυράβλους, έχουν κάνει εισαγωγή εξοπλισμού, που σημαίνει δηλαδή ότι και οι δύο πλευρές που είχαν προβλήματα αν συνεχιζόταν ο πόλεμος εδώ και δύο μήνες, εάν τύχει τώρα και δεν τα βρούνε τελικά και επανέλθουν σε συγκρούσεις, θα είναι σαν να ξεκινάμε από το μηδέν.
3: Δικαιώματα σε αλληλεία, εξόριξη και γεωτρήσεις μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η τελευταία εξέλιξη των Τούρκων δεν είναι ξαφνικά, είναι μελετημένη και σχεδιασμένη, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντινάβαρχος στην αποστρατεία Βασίλης Πολίτης.
13: Η αλήθεια είναι ότι στις τελευταίες μέρες υπάρχει μια σχετικά διπλωματική ένταση από πλευράς της Τουρκίας για το νομοσχέδιο αυτό που λέτε, που θα δώσει το δικαίωμα στον Ερντογάν ή στον εκάστοτε Ερντογάν που δεν είναι ο πρόεδρος της κυβέρνησης της Τουρκίας να μπορεί να λέει ότι τα 200 μίλια από τις ακτές της Τουρκίας αποτελούν μια τουρκική ΑΟΣ και ότι οτιδήποτε μέσα στα 200 ναυτικά μίλια όσον αφορά την έρευνα διάσωση, την αλληλεία, τα θαλάσσια πάρκα, την εξόριξη των υδρογονοφάγων και γεωτρήσεις αναποκλειστική δικαιοδοσία της εθνικής κυβέρνησης. Η γαλάζια πατρίδα δηλαδή είναι τα αποτελέσματα της νομοποίησης της αυτής της τουρκικής αφηγηματικής αφηγήματος μάλλον της γαλάζιας πατρίδας που έχει ξεκινήσει από πολλά χρόνια.
11: Αυτά είναι 2000 FM.
13: Από κατάσταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο εκμεταλλεύοντας βέβαια εκατελεγόμενο βέβαια πάλι η Τουρκία την προσπάθεια της ελληνικής πλευράς για να μην δημιουργεί προβλήματα στο Αιγαίο, να μην υπάρχει βέβαια, το έχετε καταλάβει ότι η μεταπολιστική όλων των κυβερνήσεων στάση απέναντι στην Τουρκία είναι μια του κατευνασμού, να τα βρούμε, η διακίνηση των Αθηνών.
14: Η κόκκινη γραμμή δική μας ποια είναι? Ποια είναι η κόκκινη γραμμή, δηλαδή που εμείς θα πούμε μέχρι εδώ και τέλος?
13: Δυστυχώς, ξέρετε, η κόκκινη γραμμή φτάνει μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια και πολλές φορές και λίγο πιο κάτω τα 6 ναυτικά μίλια.
3: Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τη διδάκτορα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, δικηγόρο, διεθνολόγο και συγγραφέα Πασία Λιγιζάκη που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
15: Καλό μεσημέρι.
3: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται θα κυριαρχήσει το επόμενο διάστημα, προκαλεί ανησυχία, το σίγουρο είναι. Δεν ξέρω αν είμαστε, αν ευνηδιαστήκαμε από αυτή την κίνηση, κυρία Λιγιζάκη. Και εσείς τι βλέπετε το επόμενο διάστημα, τι εκτιμάτε πως θα γίνει με αυτή την κίνηση του Ερντογάν, πού στοχεύει?
15: Ναι, να ξεκαθαρίσουμε ότι από νομικής απόψεως, από απόψεως διεθνούς δικαίου, δεν μας δεσμεύει. Μπορεί ο καθένας να ψηφίζει ό,τι θέλει, μπορεί να ψηφίζει ότι το άσπρο είναι ξαφνικά μαύρο ενώ όλοι το βλέπουν άσπρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεσμεύει τον οποιοδήποτε και ούτε την Ελλάδα. Όμως, πρακτικά έχει πάρα πολλές συνέπειες. Η πιο σημαντική κατά τη γνώμη μου είναι ότι δυναμητίζει τις όποιες ενέργειες στον ενεργειακό τομέα, τις όποιες επενδύσεις. Κανείς δεν θα πάει να επενδύσει σε μια περιοχή όπου υπάρχει περίπτωση, σοβαρός κίνδυνος, να ανάψει φλόγα. Θα χτίζατε εσείς πολυκατοικία σε μια σεισμογενή περιοχή? Μάλλον όχι. Ιδίως αν αυτή η πολυκατοικία, ενώ οι επενδύσεις οι ενεργειακές κοστίζουν εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε πόσο κοστίζει ένα γεωτρύπανο. Άρα, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό κομμάτι, η πιο σημαντική πρακτική.
3: Δηλαδή, ένα γεωτρύπανο της Εύρων θα μπορούσε, ας πούμε, με έναν τρόπο η πλευρά η τουρκική να το προσβάλλει με έναν τρόπο? Αυτό λέτε?
15: Όχι, λέω το εξής. Ότι η Τουρκία βλέπει ότι στα νερά μας ξεκινούν πολύ σημαντικές ενεργειακές επενδύσεις, τις οποίες χρειάζεται η Ευρώπη για την ενεργειακή της αυτονομία και άρα και τη στρατηγική της αυτονομία, και θέλει να τις δυναμητήσει, κάνοντας την περιοχή επικίνδυνη για την όποια επένδυση. Αυτή είναι η πιο σημαντική πρακτική συνέπεια. Θέλει να μπει στο παιχνίδι και με αυτόν τον τρόπο, στο ενεργειακό παιχνίδι, στην ενεργειακή αρένα, βλέπει ότι δεν μπαίνει στην ενεργειακή αρένα. Έχει προτείνει, για παράδειγμα, καλώδιο που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα, ως εναλλακτικό του καλωδίου που θα συνδέει την Ευρώπη, Ελλάδα με Κύπρο. Αυτό δεν τις έχει περάσει. Έχει προτείνει εναλλακτικό σχέδιο στον Ιστμέντ και αυτό δεν τις έχει περάσει. Βλέπει λοιπόν ότι σε μια εποχή όπου χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση εναλλακτικού σχεδιασμού στην ενέργεια, γιατί ο κόλπος γίνεται αβέβαιος, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας έχει δημιουργήσει και έχει προβλήματα ως προς την ενέργεια. Βλέπει λοιπόν ότι χτίζεται στην περιοχή μας, στα ελληνικά ύδατα, στη Μεσόγειο, μια νέα ενεργειακή αρένα πάρα πολύ σημαντική για την Ευρώπη και θέλει να την μπλοκάρει. Και πώς μπορεί να την μπλοκάρει? Κάνοντας την περιοχή επικίνδυνη για επενδυτικούς σχεδιασμούς.
3: Ευχαριστώ, κυρία Λιγιζάκη. Είναι πολύ πολύ σημαντικά όσα μας είπατε και φυσικά θα πρέπει να τεθούν και στην ελληνική πλευρά, από την ελληνική πλευρά, για να δούμε πώς θα απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους Τούρκους ψαράδες, οι οποίοι παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα, αναφέρθηκε ερωτηθεί σχετικά στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των Αλλίων Καλύμνου Ποσειδών, Κώστας Σαρούκος.
16: Οι Τούρκοι σταματάνε από στις 15 Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου. Σταματάνε 2 μήνες. Εμείς σταματάμε 4,5 μήνες. Από τη στιγμή που θα βγουν όλοι αυτοί οι Τούρκοι στη δουλειά, 15 Ιουνίου, που εμείς είμαστε σταματημένοι στα λιμάνια, ήδη είμαστε έξω τον υπόλοιπο χειμώνα. Αυτοί δουλεύουν τα νησιά μας κανονικά και με τον νόμο. Όταν επί ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε ο νόμος, ο 401 του ποινικού κώδικα, δεν μπορούν να συλλάβουν τουρκικό σκάφο η δική μα εκτοφυλακή, το λιμενικό. Όχι μόνο μα παρανοχλούν η συνέχεια, και μέσα στα δικά μα νερά, όχι να πάμε στο, ακόμα στα σύνορα, όχι να πάμε να δουλέψουμε στα νησιά του αυτονόμων που δουλεύουν αυτοί. Έρχονται πάνω, μάλιστα προχθέ, δεν σταματήσαν να μα γυρίσουν και το πολυβόλο πάνω μα. Δηλαδή έρχονται να μπουν και πάνω στο κάγκι, δίπλα-δίπλα. Βάλουν σιρήνες, βάλουν το μεταξύ, τι να λέω τώρα, παλιότερα μας κάνουν και χειρονομίες άσχημες. Ένα μίλι μέσα έρχονται από τα δικά μας μέρες, και περίπου έρχονται μέσα. Και να σου πω και το άλλο, ότι ας πούμε αυτοί δεν είναι ότι τα δικά μας φουσκωτά τώρα μου βγουν έξω και κάνουν ας πούμε μαζί τόσο, ας πούμε, ελεγμούς να τους διώξουν. Τι θα κάνουν τα παιδιά αυτά, σας ρωτώ. Θα τα βάλουμε και σε κίνδυνο. Και αποφεύγουμε να κάνουμε σήμερα αυτή τη διαδικασία. Εδώ μεταξύ τα φυλάκια τα βλέπουν. Το κλειδί απάνω σου με τη Λέρου, το ραντάρ το μεγάλο. Ελέγχει τα πάντα σου με. Τα πάντα.
3: Πάμε τώρα στα εσωτερικά, τα αστυνομικά. Στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα μετά από περιστατικό σωματικής βίας σε βάρος 13χρονης μαθήτριας. Θα συνδεθούμε με την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Μαζί μας ο ανταποκριτής του Μέγκα, Απόστολος Βουλδής. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
3: Κάθε εβδομάδα κάτι έχετε, έτσι. Κάθε εβδομάδα κάτι έχετε με ανήλικους,
6: Όλο και κάτι γίνεται. Δυστυχώς αυξάνονται τα κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων. Ένα τέτοιο περιστατικό είχαμε χτες. Τρεις, πρέπει να πούμε, συνολικά ήταν οι κοπέλες, οι 13χρονες, οι οποίοι επιτέθηκαν σε μια επίσης συνομιλική τους, την περίμεναν έξω ουσιαστικά από το σπίτι της και εκεί άρχισαν να την γροθοκοπούν, άγνωστο για ποιους λόγους. Η τρίτη κοπέλα, οι δύο την χτυπούσαν, η τρίτη κοπέλα ήταν αυτή που τραβούσε και βίντεο μάλιστα για να έχουν καταγραφεί το περιστατικό. Αμέσως βεβαίως η κοπέλα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, ελαφρά τραυματισμένη πρέπει να πούμε, δεν έχει κανένα κίνδυνο με την υγεία της. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο των τριών κοριτσιών, όσο βεβαίως και των γονέων τους για παραμέληση ανηλίκων.
3: Ευχαριστούμε τον Απόστολο Βουλδί, όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Απόστολε. Συνελήφθη, κυρίες και κύριοι, ζευγάρι στους Αγίους Αναργύρους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών. Μαζί μας ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δρασινός για να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα, και έχουμε άλλο ένα περιστατικό παρόμοιας φύσης με αυτό που είδαμε πριν από μερικές ημέρες στο Περιστέρι. Αυτή τη φορά, πες το μεσημέρι στους Αγίους Αναργύρους στην οδό Κέρκυρας. Υπήρξε μια σχετική καταγγελία προς την άμεση δράση πως κάποια παιδιά μικρής ηλικίας διαβιούσαν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Η ομάδα Δίας έφτασε στο σημείο όπου διαπίστωσε πως όντως μια οικογένεια ζούσε στα όρια της ανέχειας, ίσως και κάτω από αυτή, με άθλιες συνθήκες διαβίωσης, τρία παιδάκια 7, 5 και 3, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία προκειμένου να λάβουν πρώτες βοήθειες και φροντίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδάκια είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, ήταν παραμελημένα και ευμέλυτα. Έχουν συλληφθεί βεβαίως οι γονείς 36 ετών, ο πατέρας 31, η μητέρα. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Εδώ έχει να κάνουμε ένα κοινωνικό ζήτημα. Παρόλα αυτά, υπάρχει σχετική δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, καθότι τα παιδιά δεν ήταν σε πολύ ψυχολογική συνθήκη για να ζουν μέσα σε αυτό το σπίτι. Να πούμε πως είναι μια μονοκατοικία την οποία σε μερικό βαθμό είναι και εγκαταλελειμμένη και όπως ανέφερα προηγουμένως είναι ένα περιστατικό παρόμοιο με αυτό που αντικρίσαμε πριν από λίγες μέρες στο Περιστέρι, όπου σε ένα δώμα εντοπίστηκαν 6 συνολικά παιδιά, τα οποία ήταν πραγματικά σε άθλιες συνθήκες στη Λεμάχη.
3: Τώρα το θέμα είναι τι γίνεται με τους τοπικούς άρχοντες εκεί, που γίνονται και αυτοί πέφτουν συννεφάκιδες, πέφτουν από τα σύννεφα, δεν γνωρίζουν τι γίνεται καν στην περιοχή τους. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Καλή συνέχεια. Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφος. Επεισόδιο με τραυματισμό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική στην Νικόπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη από το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Η συνάδελφος Κατερίνα Νικολάου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλησπέρα σας. Είχαμε χτες ένα γλέντι ποντιακό τηλέμαχε, το οποίο όμως δεν εξελίχθηκε καλά. Σε αυτά τα γλέντια συχνά κυκλοφορεί αλκοόλ και όχι αλκοόλ, πώς να το πω, επίσημο αλκοόλ. Με αποτέλεσμα μετά από κάποια ώρα οι καταστάσεις να ξεφεύγουν λίγο. Έτσι λοιπόν έγινε και χτες το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, αφού δέχονταν απανωτά τηλεφωνήματα ότι υπάρχει συμπλοκή στο γήπεδο της Νικόπολης. Περίπου 20 άτομα συμμετείχαν σε αυτήν την κατάσταση της συμπλοκής και αναγκάστηκαν να έρθουν όπ και μάτι και όπως καταλαβαίνεις μια κατάσταση εξωφρενική για τη γειτονιά. Από ό,τι φαίνεται όλα ξεκίνησαν όταν μια 18χρονη εκεί που διασκέδαζε ίσως και να κοίταξε λίγο περίεργα έναν νεαρό. Ο νεαρός της απαντά «Τι με κοιτάς ρε» και έτσι ξεκίνησε ο καυγάς. Οι φίλοι της κοπέλας άρχισαν να χτυπάν το δράστη, οι φίλοι του δράστη άρχισαν να χτυπάν τους άλλους και έτσι βρέθηκαν 20 άτομα να πιάνονται στα χέρια και χρησιμοποιούσαν ακόμα και γυάλινα μπουκάλια για να χτυπιούνται μεταξύ τους. Περίπου 4 άτομα τραυματίστηκαν, ο ένας 19χρονος έφερε τραύμα στο κεφάλι και διακομίστηκε στο ΑΧΕΠΑ γεράματα, ένας 36χρονος και ένας 26χρονος είχαν πιο ελαφρές αμοιχές, δεν δέχτηκαν να διακομιστούν στο νοσοκομείο, δέχτηκαν πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, ενώ τραύμα στο κεφάλι ελαφρύ έφερε και η 18χρονη από την οποία ξεκίνησε η συμπλοκή, η οποία επίσης αρνήθηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Όπως είπες και εσύ, είχαμε 2 προσαγωγές για το περιστατικό, αλλά τώρα θέλω το επαγγελματικό σου δαιμόνιο να μου βρει την απάντηση. Τι συνέβη με αυτές τις 2 προσαγωγές?
14: Αφέθηκαν ελεύθεροι.
18: Άναγια σου.
14: Λοιπόν, και από το παραδοσιακό. Αυτό ήταν παραδοσιακό ποντιακό γλέντι, είπες, αλλά έγινε παραδοσιακό σαλούν μετά από ό,τι κατάλαβα εδώ. Αμερικανικό δηλαδή, καθαρά. Ευχαριστούμε, Κατερίνα μου. Κατερίνα Νικολάου από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7. Η αύξηση των αυτοκτονιών νέων ανθρώπων επανέρχεται με ηχηρό όσο και σοκαριστικό τρόπο στο προσκήνιο μέσα από την αυτοχειρία των 2 κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Το θέμα έχει ανοίξει σε έρευνά της εφημερίδα Παραπολιτικά και η Άννα Εμεή που το υπογράφει είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
19: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Ναι, η τραγωδία στην Ηλιούπολη με τη βουτιά θανάτου των 2 17χρονων κοριτσιών από τα ράτσα πολυκατοικίας έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των εφήβων και της αυξανόμενης αυτοκτονικότητας που καταγράφεται σε νεαρές ηλικίες. Και τα στοιχεία πραγματικά σοκάρουν. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, η αυτοκτονία αποτελεί διεθνώς την τρίτη αιτία θανάτου για άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών, ενώ μόνο το 2025 ο οργανισμός διαχειρίστηκε 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων, δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 2 περιστατικά την ημέρα. Βέβαια, το θέμα δεν αφορά μόνο τις μικρές ηλικίες, καθώς σύμφωνα με τα επικυρωποιημένα δεδομένα του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών της Κλίμακας, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά στην Ελλάδα 579 αυτοκτονίες. Με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι υπάρχει και σημαντική υποκαταγραφή περιστατικών λόγω του φόβου του κοινωνικού στίγματος. Τώρα, μιλώντας στα Παραπολιτικά, η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτη Εφασιλένα Σταυροπούλου τονίζει ότι η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά στους εφήβους δεν εμφανίζεται ξαφνικά, αλλά χτίζεται σταδιακά και πολλές φορές σιωπηλά. Όπως μας είπε, πολλά παιδιά δεν πιστεύουν ότι η ζωή τους δεν αξίζει, αλλά ότι δεν μπορούν να αντέξουν τον τρόπο με τον οποίο τη βιώνουν. Συχνά συνεχίζουν να χαμογελούν, να λειτουργούν κανονικά και να

0: αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στο το τσουνάμι διασταυρώσεων ψηφιακών ελέγχων και ανάλυσης δεδομένων που θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ, η οποία εντείνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, δημιουργώντας ένα πλήρες ψηφιακό προφίλ για κάθε φορολογούμενο. Μαζί μας ο οικονομικός αναλυτής και νομικός Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
1: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Όπως έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σου, το ψηφιακό προφίλ του κάθε ενός από εμάς, φυσικού ή νομικού προσώπου, αποτελεί πλέον τη βάση για τη νέα στρατηγική, για την προσπάθεια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ώστε να περιορίσει τη φοροδιαφυγή. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ, κάθε διαθέσιμη πληροφορία, δηλαδή όλη η βάση του ελέγχου, θα συγκεντρώνεται γύρω από τον αριθμό φορολογικού μητρώου, όπου με την τεχνητή, την επιχειρησιακή τεχνητή νοημοσύνη, με το μεγάλο όγκο των δεδομένων, την ανάλυση του δηλαδή και με τους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, θα καταφέρνει η ΑΔΕ να εντοπίζει τις αποκλίσεις ανάμεσα στα εισοδήματα που δηλώνουμε, καθώς και στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα είτε των επιχειρήσεων είτε των πολιτών.
0: Μάλιστα. Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι. Ναι, Στέλιο μου, δεν έχεις να συμπληρώσεις κάτι?
1: Βεβαίως. Έτσι λοιπόν θα ενσωματώνονται, κλείνοντας, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις, τις τραπεζικές κινήσεις, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και από κάθε άλλη δυνατότητα πληροφόρησης, με στόχο να διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο οικονομικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Στέλιο μου. Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι. Τώρα πάμε σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει απόλυτη συνάφεια με το ζήτημα που αφορά στην αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Το Υπουργείο Παιδείας φέρεται να εξετάζει την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα και με όσα δηλώνει στην απογευματινή που κυκλοφορεί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η Σμήνη Χαραλαμποπούλου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα.
2: Καλό μεσημέρι. Τα όρια του λοιπόν δείχνει να έχει αγγίξει το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως λέει ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη την απογευματινή, χαρακτηρίζοντας ωστόσο τις εξετάσεις, τις πανελλαδικές εξετάσεις, ένα αξιόπιστο και δοκιμασμένο σύστημα. Η Υπουργός αναφέρεται στο επόμενο βήμα, που είναι το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο αναμένουμε και τα αποτελέσματά του μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να οδηγηθούμε οργανωμένα, σταδιακά και υπεύθυνα στην κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας ότι αυτή είναι και η κατεύθυνση των αλλαγών που βρίσκεται ήδη στο τραπέζι, στον εθνικό διάλογο. Η κυρία Ζαχαράκη λέει ότι η κυβέρνηση μετόλμη άνοιξε θεσμικά και συντεταγμένα τον ευρύ διάλογο για το νέο λύκειο, με τον οποίο συνδέεται το Εθνικό Απολυτήριο. Δεν θα είναι δηλαδή ένας τρόπος μόνο για να μπαίνει κάποιος στο πανεπιστήμιο, αλλά θα αλλάξει και όλη η δομή του λυκείου. Και όπως λέει η κυρία Ζαχαράκη, τα παιδιά μας δεν θα μπαίνουν μόνο στο πανεπιστήμιο ή θα ακολουθούν όποιο άλλο μονοπάτι επιθυμούν, έχοντας λάβει από το σχολείο γνώσεις, δεξιότητες και εφόδια, τα οποία θα τους επιτρέψουν να πορευτούν με αυτοπεποίθηση. Και αυτό είναι το ζητούμενο για το Υπουργείο Παιδείας. Τα παιδιά τα 3 χρόνια στο λύκειο να παίρνουν γνώσεις και δεξιότητες, και όχι μόνο με ένα καινούριο σύστημα πάλι να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, όπως γινόταν με τις πανελλαδικές. Και γι' αυτό υπάρχει διάλογος, όπως λέει και ο Υπουργός, με όλους τους φορείς, εκπαιδευτικούς, τους γονείς, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Να πούμε επίσης ότι η κυρία Ζαχαράκη έχει δώσει ένταση και στο θέμα της ψυχικής υγείας των μαθητών από την πρώτη κιόλα θητεία τη στο Υπουργείο Παιδείας, και με αφορμή αυτή τη τραγική απώλεια απίθυνε μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές, τις οικογένειές τους και την εκπαιδευτική κοινότητα, εστιάζοντας βέβαια στην ψυχική υγεία. Να πούμε ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας με τετραπλασιασμό του αριθμού των ψυχολόγων. Βοηθούν και τα ΣΥ, και οπωσδήποτε είναι ζητούμενο η περαιτέρω στήριξη πάντα σε αυτό το θέμα της σχολικής κοινότητας.
0: Σε ευχαριστούμε, Σμήνη μου. Καλή συνέχεια. Στην τελική ευθεία, η μάχη της διαδοχής για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Μαζί μας η δικαστική μας συντάκτης Βάσο Παλαιό να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι στο τέλος Ιουνίου ολοκληρώνεται η θητεία του Προέδρου του Αριουπάγου, της Προέδρου του Αριουπάγου, συγγνώμη, της κυρίας Αναστασίας Παπαδοπούλου και του

0: εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα λόγω συνταξιοδότησης και ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες προκειμένου να επιλεγούν η διαδοχή τους. Να σας πω ότι μαζί τους αποχωρούν και δεκάδες ακόμα ανώτατη δικαστική λειτουργή και από τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, κάτι που προκαλεί σημαντικές αλλαγές και μετακινήσεις στον χώρο της δικαιοσύνης. Η διαδικασία για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του Άριου Πάγου έχει μπει στην τελική της ευθεία. Ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, έχει κινήσει και επισήμως τις διαδικασίες και έχει στείλει το προβλεπόμενο ερώτημα στον Άριο Πάγο προκειμένου στις 3 Ιουνίου να συγκληθούν οι ολομέλειες του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι οποίες μέσω μυστικής ψηφοφορίας θα καταγράψουν τις προτιμήσεις των δικαστικών λειτουργών για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τις δύο κορυφαίες θέσεις. Είναι η δεύτερη φορά που θα πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία στον Άριο Πάγο μετά τη σχετική διάταξη που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση, προκειμένου και οι δικαστές να εκφράζουν άποψη για το ποιοι είναι ικανοί για να στελεχώσουν την κορυφή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Και στη συνέχεια φυσικά το Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι αυτό που θα αποφασίσει οριστικά για την πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων μετά από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία φαίνονται να είναι φαβοροί για αυτές τις θέσεις, ωστόσο οριστικά θα γνωρίζουμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα διεκδεχθούν την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Τζαβέλα μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Λαμάχη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τη Βάσο Παλαιογιάσο, μας είπε. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο εφετινός διαγωνισμός της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί έκτος κατά σειρά. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα 21η, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ο πιο ειδικός που θα μας φέρει και το ρεπορτάζ είναι ο Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι, που είναι μαζί μας. Μουσικός παραγωγός από τους πλέον διακεκριμένους. Γεια σου, Βασίλη μου.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι.
1: Πρόσεξε τώρα, έχω ένα στίχημα για σένα. Πρέπει να μου τα πεις όλα σε 3 λεπτά. Θα τα καταφέρεις.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην Αυστρία, στη Βιέννη, στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Τρίτη φορά στην Αυστρία ο διαγωνισμός. Πρώτη φορά το 1967, δεύτερη το 2015 και τρίτη φέτος. Ο Ακύλας, λοιπόν, ετοιμάζεται για τον απόψινό τελικό. Πολλά τα στοιχήματα τα οποία δίνουν ως χώρες φαβορί τη Φιλανδία, την Ελλάδα, τη Δανία, την Αυστραλία, η οποία τις τελευταίες ώρες δείχνει να ανεβαίνει και αρκετά απειλητικά, με τη Γαλλία να υποχωρεί ελαφρά. Ένας μικρός τραυματισμός του Ακύλα στον ημιτελικό προκάλεσε ανησυχία στον κόσμο, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο δεν είναι κάτι σοβαρό το οποίο θα τον εμποδίσει να ανέβει στη σκηνή σήμερα το βράδυ. Πάμε στα στοιχήματα για λίγο, τα οποία αναφέρουν ότι η Φιλανδία έχει ένα ποσοστό νίκης 38% έναντι 14% για την Αυστραλία και 10% για την Ελλάδα, και ακολουθούν Δανία, Ισραήλ, Ρουμανία, Γαλλία, Βουλγαρία και Ιταλία. Πάμε και στη σειρά εμφάνισης, την οποία αναφέρθηκες. Η πρώτη χώρα που θα διαγωνιστεί στον τελικό θα είναι η Δανία. Ακολουθούν Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία και Ελλάδα έκτη. Η Κύπρος θα είναι 21η. Ο τελικός βεβαίως αρχίζει στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΤΕΝΑ σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη. Και καθώς οι τηλεθεατές σε όλη την Ευρώπη και την Αυστραλία θα ψηφίζουν τα αγαπημένα τους τραγούδια, αρκετοί πρώην συμμετέχοντες και νικητές θα επιστρέψουν για άλλη μια φορά στη σκηνή της Eurovision, καθώς ο διαγωνισμός γιορτάζει την 70η επέτειό του. Το Celebration the Ultimate Eurovision All Stars Reunion περιλαμβάνει ένα line-up γεμάτο αστέρια, έτσι να πούμε ενδεικτικά κάποιους. Ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, που ήταν πρωταθλητής
1: στο 2009,
2: Νορβηγία, με το βιολί, μπράβο. Η Λόρντι από τη Φιλανδία το 2006.
1: Αθήνα.
2: Τα τέρατα. Η Ρουσλάνα από την Ουκρανία το 2004. Και πολλοί άλλοι που νομίζω θα τους απολαύσουμε απόψε το βράδυ μετά τις 10.
1: Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι, ο διακεκριμένος μουσικός παραγωγός του Παραπολιτικά 90,1, μας έδωσε έτσι πολύ έτσι, περιεκτικά και συνεκτικά το ρεπορτάζ, την εικόνα από την απόψινη βραδιά. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά και θα το φέρει ο Ακύλας. Τώρα, ο Αλέξανδρος Χριστάκος είναι αυτός που θα μας φέρει το αθλητικό ρεπορτάζ. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, εμείς έχουμε αθλητικές παραστάσεις.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε με το ποδόσφαιρο, Super League. Ένατη αγωνιστική για τα play-out. Όλα τα παιχνίδια ξεκινήσουν στις 7 η ώρα. Έχουμε Αστέρας, Άκτο, Κηφισιά, ΑΕΛ, Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Πανετολικός. Εδώ Πανσεραϊκός και ΑΕΛ είναι στις δύο τελευταίες θέσεις αυτό το μήνυμα πρωτάθλημα και έχουν πολύ λίγες ελπίδες για να παραμείνουν στην κατηγορία. Τα πάντα θα εξαρτηθούν βέβαια από το παιχνίδι του Αστέρα με την Κηφισιά και αν θα πάρει την νίκη η ομάδα της Τρίπολης. Να περάσουμε στο μπάσκετ, όπου στις 5 παρατέταρτο ξεκινάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό στη Ρόδο. Είναι προημιτελικός, δεύτερος προημιτελικός της σειράς της Basket League. Ο Ολυμπιακός το πρώτο είχε νικήσει 117-76. Είναι το μεγάλο φαβόρι να νικήσει και σε αυτό και να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά των play-off του τίτλου. Θα είναι και το τελευταίο επίσημο παιχνίδι της ομάδας του Μπαρτζόκα πριν από τη συμμετοχή στο Final Four της Euroleague, το οποίο ξεκινάει την ερχόμενη Παρασκευή. Από εβδομάδα τη Δέμαχε η Αθήνα θα είναι και στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Να περάσουμε και στο Diamond League του Στίβου, έτσι όπου έχει ξεκινήσει ήδη η μάχη του Ντουμπλάντη με τον Κάρα Λί. Πάνω από τα 6 θα ξεκινήσει πριν από λίγο ο Ντουμπλάντη. Ο Καραλή έκανε ένα πρώτο άλμα.
1: Είναι απίστευτο πάντως, Αλέξανδρε, πριν από μερικά χρόνια, ναι. Δηλαδή πριν μια δεκαετία, αν έλεγε κανείς ότι ξεκινάμε από τα 6, από τα 6 μέτρα και πάμε, θα σε κοίταγε εγώς εξωγήινο. Γιατί δεν ήταν. Δηλαδή ήταν ο Μπούπκα, αν θυμάσαι, ο άνθρωπος ναι. μοναδικός που είχε ξεπεράσει τα 6 μέτρα, έτσι.
3: Ακριβώς έτσι όπως είναι, αλλά εδώ σε αυτή την εποχή τη σύγχρονη ο εξωγήινος είναι ο Ντουμπλάντης.
1: Ντουμπλάντης.
3: Και περνάει έτσι. Και τα 6-20 θα λέγαμε για πλάκα, οπότε έχει βοηθήσει και τον Εμμανουήλ Καραλή να ξεπερνάει και αυτό στα 6, να έχει κάνει πανελλήνιο στα 6-17 και να τον ανταγωνίσετε και είναι πράγματι ένα δίδυμο το οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή το παρακολουθούν όλοι, όπως θα παρακολουθούν και το Diamond League της Αγκάης. Θυμίζω ότι είναι το πρώτο Diamond League από τα 15 που θα γίνουν και θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο. Να περάσουμε και στο πόλο του Λέμαχη, όπου έχουμε προημιτελικούς ρεβάντς για το Champions League πόλο γυναικών, ελληνικές συμμετοχές. Στις 3 η ώρα λοιπόν η Βουλιαγμένη υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπη Σεντ Άντρου, με την οποία είχε 11-11 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε ο νικητής εδώ παίρνει και την πρόκριση για το Final Four. Λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 7 η ώρα η γυναική ομάδα από το Ολυμπιακό υποδέχεται την Σάμπαντελ, την οποία έχει νικήσει στο πρώτο παιχνίδι με 17-12, οπότε κρατάει και την τύχη στα χέρια της για την πρόκριση στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί τη Μάλτα τις 12 έως τις 14 Ιουνίου. Εμείς ευχόμαστε και οι δύο ελληνικές ομάδες να πάρουν την πρόκριση. Και να κλείσω να πω ότι στις 5 η ώρα έχουμε το τελικό του κυπέλλου Αγγλίας στο θηλυκό Wembley. Η Chelsea αντιμετωπίζει τη Manchester City. Είναι ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός θεσμός στον πλανήτη. Είναι ο αριθμός 145 τελικός κυπέλλου Αγγλίας.
1: Σχεδόν 1,5 αιώνας, έτσι.
3: Σχεδόν 1,5 αιώνας, γι' αυτό το αναφέρω. Ο αρχαιότερος θεσμός.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο Χριστάκο για όσα μας είπε ο συνάδελφος στο αθλητικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη μετρολόγο του Μέγκα, τη Χριστίνα Ρίγου, να δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες, οι επόμενες ημέρες μετεωρολογικά. Από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε και τις βροχούλες μας. Χριστίνα, καλό μεσημέρι, πώς είσαι?
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και βροχούλες θα έχουμε, και σκόνη θα έχουμε, και ζέστη θα έχουμε. Mm. Από όλα έχει ο καιρός στις επόμενες μέρες και θα έλεγα ότι θα μας δώσει σήμερα και αύριο δύο διαφορετικές εικόνες, δύο διαφορετικές πρόσωπα. Mm. Σήμερα ήδη στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα εκδηλώνονται βροχές. Και εδώ στην Αθήνα τώρα μου τόσο έχει γίνει ο καιρός. Στα βορειοδυτικά σήμερα θα εκδηλωθούν καταιγίδες, δηλαδή σε περιοχές της Υπήρου και της Μακεδονίας κυρίως θα εκδηλωθούν καταιγίδες τώρα το απόγευμα. Όμως είναι μια έτσι επιδείνωση του καιρού που θα περάσει γρήγορα, δηλαδή μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά, σε Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Mm. Εδώ στην Αθήνα τώρα το μεσημέρι θα βρέξει λίγο τοπικά, έτσι αυτές οι ψυχάλες που ρίχνει αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά στα νοτιότερα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, δηλαδή σε Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Έχουμε μεταφορά φρικανικής σκόνης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιες βροχές σημειωθούν θα είναι λασποβροχές. Οπότε δεν μπλένουμε τα αυτοκίνητά μας τώρα. Αυτό κρατάμε για σήμερα Σάββατο. Από αύριο Κυριακή, που και η επιδείνωση του καιρού θα έχει περάσει, ο καιρός θα έχει βελτιωθεί, ο ήλιος θα κάνει την εμφάνισή του και οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, οπότε θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα από τη σκόνη. Θα είναι μια ωραία ημέρα για έτσι βόλτες, για εξωτερικές δραστηριότητες, η Κυριακή. Και από Κυριακή όποιος θέλει πλένει και τα αυτοκίνητα, γιατί φαίνεται ότι ο κυρίαρχος άνεμος όλη την εβδομάδα θα είναι ο βοριάς, οπότε δεν περιμένουμε άλλη επανάληψη. Μπράβο.
1: Ωραία, ωραία.
4: Θα είναι όμως μια εβδομάδα τηλέμαχε που θα χαρακτηριστεί από έντονη αστάθεια. Δηλαδή θα είναι οι μέρες, θα ξεκινάνε όμορφες, ηλιόλουστες, το μεσημέρι και το απόγευμα θα βγάζει μια
1: συνεχιά. Κανονικότητα όμως αυτή, Χριστίνα.
4: Κανονική
1: δηλαδή,
4: για την άνοιξη, βέβαια.
1: Γιατί τέτοια έχουμε την άνοιξη, τέτοια
4: βέβαια,
1: φαινόμενα.
4: Βέβαια, απλά να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να ξεκινήσει τη μέρα του με ήλιο και κάπου μέσα στη μέρα να βγάλει μια μπόρα. Να έχουμε και μια ομπρέλα. Θερμοκρασίες πολύ καλές, ομαλές για την εποχή.
1: Ό,τι πρέπει είναι, μην πλακωθούμε από τώρα στη ζέστη, γιατί εντάξει δεν είναι τώρα.
4: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Μια χαρά είμαστε βροχούλες και τις χρειαζόμαστε κιόλας. Σιγά σιγά μαζεύεται και το νεράκι, ό,τι πρέπει είναι. Θα λιώσουν και τα χιόνια, οι ταμιαυτήρες, οι δάτινοι θα γεμίσουν σιγά σιγά. Χριστίνα Ρίγου, κυρίες και κύριοι, η μετεωρολόγος του ΜΕΚΑ, την ευχαριστούμε πολύ. Χριστίνα μου, ευχαριστούμε για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκάζινο του Σαββάτου 16 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρύθμιζε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην ερμηνεία των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Φανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Πολλούς σας εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκάζινο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
5: 2000 FM.
6: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
6: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
7: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
6: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
7: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
7: Δείτε μας ζεστά.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
13: Πανουράκης. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά. Ισπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Πύρα Αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
16: Energizers! Νιώθω άνετα!
17: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
16: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
17: Χαμογελώ μέσα τους!
18: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
19: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Στέφανε.
23: Ναι.
22: Πάω σούπερ μάρκετ.
23: Στο τάδε.
22: Όχι.
23: Στο άλλο τάδε.
22: Μπα, όχι.
23: Ε, πού θα πας.
22: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
23: VKD Market, λοιπόν.
22: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
23: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
24: 2000 FM.
25: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να
0: παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
1: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

για τα παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη θα μιλήσουμε σήμερα. Καλώς ορίσατε εδώ στην παρέα μας, στην εκπομπή μας. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι σήμερα θα έχουμε πάρα πολύ Eurovision, γιατί είναι η εβδομάδα της Eurovision, έτσι. Με την Κέτι Γαρμπή και το Ελλάδα Χώρα του Φωτός, το οποίο δεν ήταν το καλύτερο τραγούδι που είχαμε στείλει ποτέ, αλλά είναι το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι που στείλαμε ποτέ, γιατί με κάποιο μαγικό τρόπο περιλαμβάνει όλο αυτό που ζούμε στην Ελλάδα όλα αυτά τα πολλά τελευταία χρόνια. Πάνω από 50-60. Ελλάδα Χώρα του Φωτός, παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, τη μια μας παίζουν ροκ, την άλλη τσιφτετέλη. Πόσο έτσι ομοί η αλήθεια, χωρίς έτσι στολίδια, χωρίς έτσι να βάζουν σάλτσες κτλ. Και τη Γαρμπή και μια στιγμή που ήμασταν όλοι περήφανοι και βέβαια ακόμα θυμόμαστε την Κέτι Γαρμπή και αυτή την φοβερή εμφάνιση που έκανε τότε το 1993 με το φόρεμα της Ηλίας Κρυθαριώτη, το οποίο δεν το έχει στην κατοχή της και το μάθαμε μέσα από το Your Face Sounds Familiar από την Κυριακή μας πέρασε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα ακούσουμε πάρα πολλά ωραία τραγουδάκια από την φεστιβαλική Eurovision που για άλλους αμφισβητείται, για άλλους είναι πανηγύρι, για άλλους είναι ένα πολιτικό παιχνίδι, για άλλους είναι ένα statement όσον αφορά την non-binary κοινότητα κτλ. Ό,τι και να είναι μουσική και αυτό είναι πάνω απ' όλα. Θα σας πάω στο 1998, τότε που ο πολύ πολύ μικρός τότε Μιχάλης Χατζηγιάννης, 19 χρονών, τραγούδησε για την Κύπρο το Γένεσης και τότε τον είδαμε πρώτη φορά στη ζωή μας εκτός Κύπρου.

0: Και όμως ήταν μόνο 19 χρονών ο Μιχάλης Χατζηγιάννης όταν τραγούδησε το Γένεσης. Ακόμα και τώρα δεν ακούγεται, λες και έχει ηχογραφηθεί αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι μερικά τραγούδια που αντέχουν και στον χρόνο και τα θυμόμαστε, γιατί μας αρέσει να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, πάμε στο 1995, πάμε 3 χρόνια πίσω, όταν για την Ελλάδα πηγαίνει ένα τραγούδι το οποίο τότε μπορεί να μην το είχαμε σκεφτεί ότι ήταν και τόσο ωραίο. Αλλά εν το χρόνο, εν το παρόδο του χρόνου, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχει δώσει τις εξετάσεις και είναι από τα αγαπημένα Eurovision. Και τότε ήταν και με ορχήστρες, παρακαλώ. Τι κάναμε τότε το 95? Κάναμε μια προσευχή και ζητήσαμε να πάμε καλά. Και η Ελένα Κωνσταντοπούλου έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και είχε μια πάρα πολύ ωραία ευπρεπέστατη παρουσία.
1: Και γάρε βούλο ντομιάνε τη γίντα αυτήν.

Αυτή ήταν η Ελίνα Κωνσταντοπούλου από το 1995. Μεταφερόμαστε όχι πάρα πολύ μακριά, στο 42ο διαγωνισμό της Eurovision το 1997, όταν στείλαμε ένα ίσως το πιο έντεχνο κομμάτι που έχουμε στείλει ποτέ στη Eurovision. Όχι, δεν είναι το πιο, είναι και μερικά ακόμα. Ένα από αυτά όμως είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι που τραγούδισε τότε η Μαριάννα Ζορμπά και είχε τον τίτλο απλά «Χόρεψε».

Αυτή ήταν η Μαριάννα Ζουρμπά και το χόρεψε ένα τραγούδι το οποίο μας έκανε να χορέψουμε. Μας άρεσε πάρα πολύ, εμένα τουλάχιστον μ' άρεσε πάρα πολύ. Και γενικά μου αρέσουν τα τραγούδια που τραγουδιώνται στην γλώσσα τους και όχι στα αγγλικά. Βέβαια, θα μου πείτε, το τραγούδι που έφερε την νίκη στην Ελλάδα ήταν στα αγγλικά. Εντάξει, οι Έλληνα είναι ουμπεράλες. Έτσι. Αλλά δεν έχει σημασία. Πιστεύω ότι πραγματικά σε έναν διαγωνισμό μουσικό εθνικοτήτων πρέπει ο καθένας να ερμηνεύει στη γλώσσα του και πόσο μάλλον εγώ θα ήθελα να είναι και ορχήστρες πίσω. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι έχει αλλάξει η εποχή, είναι τηλεοπτικός ο διαγωνισμός. Εμείς θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα τώρα. Θα πάμε στο διαγωνισμό που οργανώθηκε το 2011 στο Ντίζελντορφ, στη Γερμανία, όταν η προηγούμενη χρονιά στο Όσλο της Νορβηγίας κέρδισε η Γερμανία με ένα πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Θυμάμαι, νομίζω ότι λέγανε Λένα. Λένα, βεβαίως. Η Λένα, μπορεί να ακούσουμε και αργότερα το τραγούδι τότε της Γερμανίας. Είχε πολλά χρόνια να κερδίσει η Γερμανία και έχει πάρα πολλά χρόνια να κερδίσει η Γερμανία ή τουλάχιστον πάει καλά. Εμείς τότε όμως στη Γερμανία στείλαμε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουμε στείλει επίσης. Ο Λούκας Γιώρκας με το Stereo Mike κάνανε πραγματικά μια καταπληκτική εμφάνιση.

Forget the language of my body, the sound my heart makes. Some

Αυτή ήταν η παλικαρίσκη ερμηνεία του Λούκα Γιώρκα και του Stereo Mike το 2011 στη Γερμανία. Εμείς θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημιωράκι. Δεν θα ακούσουμε πολλά, πάρα πολλά. Θα ακούσουμε αρκετά, έτσι. Και δεν θα ακούσουμε και τα αναμενόμενα, έτσι. Γιατί τα ακούτε τώρα πάρα πολύ συχνά από πάρα πολλές εκπομπές που κάνουν αφιερώματα. Δεν θα παίζουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια όλοι. Λοιπόν, είπαμε κάπως να το διαφοροποιήσουμε. Εγώ λέω πάντως να κλείσουμε το ημιωράκι με μια αξέχαστη στιγμή της Eurovision όσον αφορά την ελληνική συμμετοχή. Έτσι, το 2008 μεταφερόμαστε στη Μόσχα. Τότε, αδελφές μου, στη Μόσχα, πραγματικά, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι πήγε. Δεν πήγε όσο καλά θέλαμε. Η αλήθεια είναι δεν πήγε καλά όσο θέλαμε να πάει. Αλλά το συγχωρούμε γιατί έμεινε classic στην pop μουσική και βέβαια ένας πάρα πολύ λαμπερός Άκης Ρουβάς με ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, υπάρχει κάποιος που δεν το ξέρει.

0: 92.000 FM.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε εδώ. Eurovision Day σήμερα και φυσικά η Έλενα Παπαρίζου δεν θα μπορούσε παρά να ανοίξει τουλάχιστον ένα ημίωρο, έτσι. Και το δεύτερο ημίωρο ανήκει δικαιωματικά στη νίκη της Ελλάδας, μοναδική μέχρι τώρα νίκη της Ελλάδας στον διαγωνισμό αυτόν, το 2005 στο Κίεβο, εκεί που όλοι πραγματικά δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε. Το περιμέναμε λίγο, ενδόμηχα. Λέγαμε ότι η Έλενα θα το φέρει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το φέρει. Κάτι τέτοιο φαίνεται, διαφαίνεται, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε και φέτος. Μακάρι, μακάρι το παιδί, μακάρι. Δεν έχει σημασία. Εμείς αγαπάμε τη μουσική και αγαπάμε πάρα πολύ τα τραγούδια. Νικητής είναι ούτως ή άλλως ο Ακύλας που πήγε ένα τέτοιο τραγούδι που θα τα ακούσουμε αργότερα, εννοείται. Λοιπόν, η Έλενα έφερε το 2005 τη νίκη στην Ελλάδα, άρα το 2006. Τι έγινε, η Ελλάδα διοργάνωσε τον διαγωνισμό της Eurovision στην Αθήνα. Ήμουνα μέσα εκεί, είδα όλες τις πρόβες. Τώρα τι να σου πω, φαινόταν ξεκάθαρα ότι θα κερδίσουν τα τερατάκια που κέρδισαν, άσχετα αν δεν κάνανε ποτέ τίποτα άλλο πέρα από αυτό το τραγούδι. Εμείς τότε όμως στείλαμε ένα βαρύ πυροβολικό και μάλιστα για τρίτη φορά στη Eurovision. Μία για την Ελλάδα, μία για την Κύπρο και μία δεύτερη για την Ελλάδα. Η Άννα Βύση έδωσε τα πάντα, ήταν άρρωστη, βγήκε με πυρετό 40, αλλά εντάξει, η στιγμή της ήταν εξαιρετικά μαγική. Δεν πήγε καλά. Δεν πειράζει. Δεν πάμε πάντα για την πρωτιά. Πάμε για να κάνουμε μια πολύ πολύ ωραία ευπρεπέστατη παρουσία. Ο Σάκης παρουσίαζε την Eurovision μαζί με τη Μαρία Μενούνος. Η Νάνα Μούσχουρη γύρισε την κλεψίδρα της αντίστροφης μέτρησης. Μεγάλες στιγμές ζήσαμε και εμείς τότε.

Η εκρηκτική αναβίση με το φόρεμα, το ρούχο του Γκοτιέ, εν πάση περιπτώσει, εμένα προσωπικά ήταν η νικήτρια. Και δεν είναι ότι τη έχω μόνο αδυναμία, ήταν η καλύτερη πάνω στην σκηνή τη Eurovision, ό,τι και να λέγαμε. Λοιπόν, αδυναμίες, αδυναμίες είναι αυτά τα πράγματα. Πάμε σε ποιο διαγωνισμό, πάμε τώρα στο 2008, στο Βελιγράδι. Μία νίκη για την τότε Eurovision, μία νίκη για την τότε Ιουγκοσλαβία, η οποία ήταν ακόμα ενωμένη και είχε κερδίσει με την προηγούμενη χρονιά. Λοιπόν, τότε λοιπόν διοργανώθηκε στη Eurovision, η Eurovision στην Ιουγκοσλαβία. Στείλαμε ένα κορίτσι πολύ δροσερό. Πολύ δροσερό που τα έσπασε το 2008 και είναι άλλη μια iconic, που λένε και οι νέοι, εμφάνιση.

Ο Σαρμπέλ λοιπόν με το «Γεια σου Μαρία» ξεσήκωσε στην Ευρώπη. Τώρα που το καλοσκέφτομαι και το κοιτάζω και λίγο, βλέποντας τα CD που είχαν, τα επίσημα CD που είχαν κυκλοφορήσει και κυκλοφορούν κάθε χρόνο από την Eurovision, βλέπω ότι οι δικές μας συμμετοχές, όχι να το πενευτούμε, αλλά ήταν μια χαρά, οι περισσότερες, έτσι. Είχαμε κι εμείς κάτι φόλες πραγματικά μεγάλες. Ας μην τη θυμόμαστε, να μην στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Αλλά οι υπόλοιπες χώρες, έχω να σας πω ότι τα περισσότερα τους τραγούδια είναι πλέον περασμένα σε κάποιο χρονοτούλαπο. Εμάς, λίγο το, ξέρετε, το folklore, λίγο η ελληνικότητα, λίγο που αγαπάμε πάρα πολύ τη χώρα μας ή τουλάχιστον θα έπρεπε να την αγαπάμε και να τη στηρίζουμε πάρα πολύ, έχουν φέρει τα τραγούδια αυτά, τα περισσότερα ξαναλέω, σε μια φάση που τα θυμόμαστε κάθε φορά. Κάθε χρόνο θα μου πείτε, μία φορά το χρόνο. Ναι, μία φορά το χρόνο, αλλά τα θυμόμαστε. Τον άλλον τα θυμώνται άραγε. Ασχολούνται. Πάρα πολύ θα ήθελα να ρωτήσω έτσι συναδέλφους ραδιοφωνικούς παραγωγούς από άλλες χώρες, αν αυτή η εβδομάδα είναι και για αυτούς Eurovision Week ή απλά του περνάνε στα ψηλά. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ θα σας πάω τώρα το 2004. Τότε που ο διαγωνισμός είχε γίνει στην γειτονική Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που πραγματικά πήραμε μια όχι απλά θέση, μια θεσάρα και χαιρόμαστε πάρα πολύ ακόμα γι' αυτό και ανέβηκε και ο Σάκης και εμφανίστηκε και η ελληνική σημαία και τους την είπαμε και στους Τούρκους, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο και να μην το θέλουμε να το παραδεχτούμε, μας αρέσει να τη λέμε, έτσι. Θέλουμε και λίγο να προκαλούμε. Δεν το λέω ενοχικά, δεν το λέω με τίποτα. Καλά κάνουμε. Λοιπόν, ο Σάκης τότε πήγε με το Shake It, ξεσήκωσε και έκανε τεράστιο shake σε όλη την Ευρώπη και βέβαια και γι' αυτόν ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί από τότε και μετά έκανε και μερικά πράγματα στο εξωτερικό που το αξίζει με το παραπάνω, γιατί ο

Ποιος δεν θυμάται την Κολοτούμπα, άλλωστε, και το σακάκι που σκιζόταν στα δύο και ο Σάκης έκανε με το φανελάκι την Κολοτούμπα. Α, ξέχασες. Στιγμές. Πάμε να ολοκληρώσουμε το δεύτερο ημιωράκι αφιέρωμα στην Eurovision φέτος. Φυσικά θα ακούσουμε και τα δικά μας, μην ανησυχείτε. Θα ακούσουμε τα δικά μας, το φετινό δικό μας και το περσινό. Και μερικά ακόμα έχω διαλέξει για το τρίτο ημιωράκι, αλλά προς το παρόν θα κλείσουμε το δεύτερο ημιωράκι. Πηγαίνοντας ένα ταξίδι πίσω στο 2001, τότε που μείναμε όλοι άφωνοι ακούγοντας και βλέποντας ένα 17χρονο κορίτσι να ανεβαίνει στη σκηνή της Κοπενχάγης από τη γειτονική Σουηδία από που καταγόταν, αλλά εκπροσωπούσε φυσικά την Ελλάδα, γιατί μέσα της είναι μόνο Ελλάδα, ρέει άφθονο μπλε χρώμα στις φλέβες της Έλενας Παπαρίζου, και τότε ως αντίκ, βέβαια, μας έκανε να αισθανθούμε εθνική υπερηφάνεια για άλλη μια φορά. Γεια σου, Βρέλινα Παπαρίζου.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείται τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
7: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash & Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
8: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
7: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
8: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
1: Πάμε σήμερα.
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Energizers! Νιώθω άνετα!
11: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
10: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
11: Χαμογελώ μέσα τους.
12: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
13: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
14: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffon Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
15: 2000 FM.
16: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
17: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

μια έκτη θέση και μια καταπληκτική ερμηνεία από την Αστερομάτα, από το κορίτσι μας αυτό, το οποίο έβαλε τα γυαλιά στην Ευρώπη κυριολεκτικά. Τη δανείζομαι τη φράση, γιατί την είπε το καλοκαίρι ο Διονύσης Αβόπουλος στην τελευταία του συναυλία στο Terra Vibe, ότι αυτό το κορίτσι έβαλε τα γυαλιά στην Ευρώπη και πραγματικά το έκανε. Η Κλαβδία με την περσινή τη συμμετοχή το 2025 στην Ελβετία πραγματικά έδειξε ότι μπορεί το ελληνικό τραγούδι να είναι εξαιρετικό σε σκηνή, με εξαιρετικές προδιαγραφές κτλ. Και να κατακτήσει πραγματικά τις χώρες όλης της γης, όχι μόνο της Ευρώπης. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τρίτο ημιωράκι για σήμερα, Eurovision Week για τους περισσότερους, έτσι. Και φυσικά, πραγματικά, εγώ το πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία να βρίσκονται φίλοι σε σπίτια, να περνάμε ωραία, να σχολιάζουμε, να λέμε τι μας μοιάζει με τι, να γελάμε πολλές φορές, γιατί έχει και πολλές γελίες εμφανίσεις, έχει και πολλές πολύ ωραίες ερμηνείες. Εγώ με τους Γάλλους κάθε χρόνο, να ξέρετε, τους αγαπώ ιδιαίτερος. Πιστεύω ότι τους το χρωστάει η Eurovision την πρωτιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος, αλλά regarde moi, regarde toi, δεν ξέρω τι. Μια, δύο, τρεις, και το λουρί της μάνας έλεγαν στο χωριό μου. Λοιπόν, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Αστερομάτα ήταν αυτή. Αυτό ήταν το τραγούδι το περσινό της ελληνικής συμμετοχής. Εμείς δεν θα πάμε στο φετινό. Όχι, δεν σας κάνω τέτοια. Θα πηγαίνουμε μπρος πίσω. Και αυτή την φορά και αυτό το ημιωράκι θα ακούσουμε και κάποια άλλα τραγούδια άλλων χωρών, άλλες χώρες, άλλες συμμετοχές, που λίγο μας αρέσουν περισσότερο. Όχι όλα, γιατί είναι άπειρα τα τραγούδια. Θα πάμε όμως σε ποιον διαγωνισμό. Θα πάμε στο Όσλο το 2010. Τότε στη Νορβηγία, στην κρύα Νορβηγία, που είχαμε περάσει και καλά την άλλη φορά, γιατί είχαμε στείλει την Κλεοπάτρα και πήραμε μια πέμπτη θέση με το Όλου του Κόσμου την Ελπίδα, το οποίο εγώ το θεωρώ μέσα στα τρία καλύτερα τραγούδια που έχουμε στείλει ever στο διαγωνισμό αυτό. Εκεί όμως ένας φίλος από τη Μήλο τα έκανε όλα όπα και πραγματικά ξεσήκωσε τους πάντες.

σελίδες μου παλιές. Ρίψαλα οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φωνές, άδικες ευχές. Κι άφησα σε μια γωνία.

Όπα, πραγματικά όπα, ο Γιώργος Αλκαίος και οι φίλοι του. Το στίχους είχε γράψει ο Γιάννης Αντωνίου, πολύ πολύ καλός, αγαπημένος φίλος και παλιός ραδιοφωνικός παραγωγός. Όχι πολύ παλιός, ενώ δεν είναι σε ηλικία παλιός, απλά τώρα πια δεν ασχολείται με το άθλημα. Ο Γιάννης είναι αγαπημένος φίλος. Λοιπόν, τότε τους κάναμε όπα στην Νορβηγία, αλλά ένα κορίτσι από τη Γερμανία πήρε το διαγωνισμό μετά από πολλά χρόνια στα χέρια της και άφησε τους Γερμανούς άφωνους, γιατί ούτε που το περιμένανε ή τουλάχιστον δεν το επιδιώκανε. Και αυτό φάνηκε στις επόμενες χρονιές μέχρι τώρα που φλερτάρουν σταθερά νομίζω με τις τελευταίες θέσεις. Τότε όμως η Λένα ήταν εξαιρετικό και το Satellite ακόμα πιο εξαιρετικό. Ας το ακούσουμε και το θυμηθούμε.

Αυτά συνέβαιναν το 2010 στην μακρινή πόλη της Νορβηγίας, στο Όσλο, που κέρδισε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η Λένα λοιπόν, με την Γερμανία. Λέγανε τότε και ήταν, ότι ήταν η σχέση του Αλεξάνδερ Ρίμπακ και γι' αυτό έτσι που σαρίστηκε. Ποιος ξέρει ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, ποια είναι η πραγματικότητα, ποια η φαντασία. Εμείς στείλαμε και τραγούδι με φαντασία, με ένα άτυχο φόρεμα τότε για την φωνάρα τη Μαντό, η οποία πραγματικά, εντάξει, δεν υπάρχουν συστάσεις για την φωνή που έχει η Μαντό, αλλά εκείνη τη χρονιά κάτι δεν έδεσε σωστά και το τραγούδι προσγειώθηκε και σε πάρα πολύ χαμηλές θέσεις. Δεν ήταν το 2010, ήταν το 2003 όταν στείλαμε την Μαντό στη Ρίγα της Εσθονίας και εκεί... τώρα τι να πω, προσγειωθήκαμε λίγο. Προσγειωθήκαμε, αλλά το τραγούδι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έχω να σας πω, πραγματικά. Το φόρεμα δεν ήταν καλό. Ασφιχτιούσε μέσα σε αυτό.

Never Let You Go. Αυτή ήταν η Μαντό. Μας άφησε να φύγει, αλλά εντάξει, ήταν και σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Γιατί εκείνη τη χρονιά, τώρα τι συνέβαινε. Μία φίλη της και πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια από την Τουρκία, που είχαν συνεργαστεί κιόλας λίγα χρόνια πριν σε ένα τραγούδι εδώ στην Ελλάδα, έτυχε να συμμετέχει και να παίρνει μέρος στο διαγωνισμό. Ο λόγος για τη Σερτάμπ, η οποία όσο μικροσκοπική και να ήταν, γιατί της έκανα συνέντευξη και ήταν μια σταλιά, μια σταλιά. Η φωνή και το πάθος που είχε βγάλει σε αυτό το τραγούδι και το αίμα, εγώ θα πω, ήταν μοναδικό. Και βέβαια δεν άφησε κανένα περιθώριο σε κανέναν κριτή ή ξέρω εγώ ποιοι διαγωνιζόντουσαν τότε και ποιοι στέλνανε μηνύματα. Αν στέλνανε μηνύματα, δεν είμαι και πολύ πολύ σίγουρος αν ήταν επιτροπές ή όχι. Νομίζω ήταν επιτροπές μόνο. Δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη και να μην πάει την Eurovision στην Τουρκία για μία και μάλλον τελευταία φορά, γιατί η Τουρκία απέχει πλέον από το διαγωνισμό της Eurovision, γιατί δεν το θεωρεί αισθητικά κοντά στην φιλοσοφία της.

Αυτή ήταν η δυναμικότατη Σερτάμπη, η οποία πήρε την νίκη της Eurovision για την Τουρκία και το 2004 μεταφέρθηκε εκεί ο διαγωνισμός, που εκεί εμείς, αν θυμάστε προηγουμένως, στείλαμε το Σάκι με το Shake It και πήραμε το αίμα μας πίσω, όπως και να το κάνει κανείς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι για το τρίτο ημιωράκι, το οποίο έρχεται από τον Mr. Eurovision. Γιατί όταν ακούει κανείς τη λέξη Eurovision, τι αισθάνεται? Ότι ακούει τον Johnny Logan. Ο Johnny Logan πήγε αρκετές φορές, κέρδισε όλες φορές που πήγε, είτε ως ερμηνευτής είτε ως συνθέτης, και πολύ απλά φέρει τον τίτλο του Mr. Eurovision επάξια και με πολύ πολύ μεγάλη, έτσι, τιμή και δόξα. Το 1987 στις Βρυξέλλες ο Johnny Logan κάνει το double και κερδίζει με το μοναδικό, υπέροχο και all time classic Hold Me Now.

0: 2000 FM.
1: Στο Ιντερβέτερ Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτερ με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής

Λοιπόν, αυτός ήταν ένας πολύ πολύ αγαπημένος φίλος της Ελλάδας, ο οποίος πραγματικά, ο Ζέλικος Ζωσκίμοβιτς, έκανε μια τεράστια επιτυχία με το Λανεμόγε. Τότε, Λανεμόγε, έτσι είναι το σωστό, δεν ξέρω και πολύ καλά σέρβικα, Σερβία και, και Μαυροβούνιο, τότε που ήταν μαζί αυτές οι δύο χώρες και δεν είχαν χωριστεί ακόμα, το 2004, όταν εμφανίστηκαν στη σκηνή της Κωνσταντινούπολης. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε λίγο στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα. Θα πάμε στο 2007. Τι συνέβη το 2007? Τότε στείλαμε την αγαπημένη μου Ευρυδίκη και τον αγαπημένο μου Δημήτρη Κοριαλά σε ένα τραγούδι που δεν πέρασε στον τελικό για την Κύπρο, πολύ πολύ μεγάλη αδικία. Όχι μόνο έπρεπε να περάσει, έπρεπε να κερδίσει κιόλας, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή. Η στίχη ήταν του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου, η μουσική του Δημήτρη Κοριαλά και εντάξει τώρα, τι να πούμε για το Κομψή Κομψά.

Το κομψή κομψά λοιπόν δεν πήγε στην δεύτερη, δεν πέρασε τον ημιτελικό, δεν πήγε στο τελικό. Τεράστια αδικία. Μείναμε όλοι εμβρότητοι όταν δεν ανακοινώθηκε το όνομα της Ευρυδίκης και του Δημήτρη Κοριαλά για την συμμετοχή της Κύπρου για τον τελικό. Τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες αδικίες ever στα 70 χρόνια του διαγωνισμού. Λοιπόν, την επόμενη χρονιά, το 2009, έτσι, είμαστε στο 7, όχι, το παραπάνω χρόνο, λοιπόν, ήταν η χρονιά που η Γαλλία άρχισε να στέλνει βαρύ πυροβολικό. Όχι ότι δεν έχει, γιατί η Γαλλία έχει μια τεράστια μουσική βιομηχανία και εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Τότε λοιπόν για την Γαλλία συμμετείχε η σπουδαία Πατρίσια Κάας. Ήταν η συμμετοχή που δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε αυτό που περιμέναν οι Γάλλοι. Γενικά οι Γάλλοι δεν τους βγαίνει. Παρόλο που προσπαθούν πάρα πάρα πολύ και τα τελευταία χρόνια φλερτάρουν με την πρωτοδεύτερη θέση πάρα πολύ στεναρά. Πού θα πάει, θα το καταφέρουν. Εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, Γαλλία και Πατρίσια Κάας και το τραγούδι που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Γιατί αγαπάμε τη Γαλλία, όχι τίποτα άλλο.

Αυτή ήταν η σπουδαία Πατρίσια Κάς για την γαλλική συμμετοχή το 2009 στην Μόσχα, εκεί όπου δεν πήγε πολύ πολύ καλά, αλλά τι σημασία έχει όταν συμμετέχει με ένα τραγούδι Πατρίσια Κάς, είναι μόνο κέρδος για το διαγωνισμό.

Love is the Lonely Weekend. Αυτή ήταν η Άννα Βύση από το 1982. Στα ελληνικά το τραγούδισε για τη μεριά της Κύπρου το 1982. Πήγε και πάρα πολύ καλά. Πέμπτο, αν δεν κάνω λάθος. Και εμείς, εντάξει, η ηχογράφηση είναι λίγο παλιά. Έχω να το πω αυτό και συγγνώμη, αλλά ξέρετε, κάπως πρέπει να τα βρούμε όλα αυτά. Εμείς θα πάμε τώρα στο 1998. Και τότε πάθαμε όλοι σοκ όταν είδαμε την Dana International να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή της Eurovision και να κερδίζει μια transsexual για πρώτη φορά σε αυτό το διαγωνισμό. Έκτοτε ο διαγωνισμός πήρε μια άλλη τροπή. Εμείς τότε είχαμε στείλει ένα τραγικό τραγούδι. Λεγόταν Μια κρυφή ευαισθησία που το ερμήνευε το συγκρότημα Θάλασσα, που δεν θέλουμε καν να θυμόμαστε ότι συμμετείχε αυτό το τραγούδι. Ήταν μια από τις πολύ πολύ άτυχες, όχι μόνο επιλογές εθνικές, αλλά και παρουσίες πάνω στη σκηνή. Ας ακούσουμε τουλάχιστον την Ντίβα, την Ντάνα. Την Ντάνα, την Ντίβα, το ίδιο δεν είναι?

Αυτή ήταν η ντίβα Ντάνα. Και επειδή ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ καλά και εννοείται δεν μπορούμε να κλείσουμε χωρίς το τραγούδι που πιστεύουμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά φέτος, δεν θα ακούσουμε τώρα, θα ακούσουμε άλλο ένα. Σας αφήνω σε αγωνία. Σας αφήνω σε αγωνία για τρία λεπτάκια, γιατί θα πάμε μέχρι το Μοντενέγκρο. Έτσι, όχι Μοντενέγκρο, συγγνώμη. Μέχρι την νικητήρια τότε χρονιά που ένα τραγούδι με ένα κορίτσι αντισυμβατικό κέρδισε για τη χώρα της, για την Σερβία εννοώ.

Δεν είναι τυχαίο που προσπαθούμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι, που θα κλείσουμε με το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα μας και τον Ακύλα μας, το Φέρτο, και το συνδυάσαμε με αυτό το κομμάτι. Γιατί τότε αυτό το τραγούδι ήταν η χαρά της διαφορετικότητας. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο κανείς δεν περίμενε να κερδίσει. Ήταν πάρα πολύ διαφορετικό, πάρα πολύ anti-Eurovision, δεν ξέρω τι κτλ. Γιατί αποδεικνύεται κάθε χρόνο ότι δεν υπάρχουν συνταγές Eurovision, υπάρχουν καλά και κακά τραγούδια. Και εντάξει, υπάρχουν συμμαχίες, τα πολιτικά, το ένα το άλλο, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να κερδίζει η μουσική. Γιατί πάνω απ' όλα η μουσική μας φέρνει πιο κοντά. Λοιπόν, αφού μας ενώνει η μουσική, βρε Ακύλα, φέρ' το μας. Άντε για χαρά, θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
5: Πάμε σήμερα.
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργικής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook. Tell me why.
12: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμης Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
13: Energizers! Νιώθω άνετα!
14: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
13: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
14: Χαμογελώ μέσα τους!
15: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
16: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
18: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
17: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
18: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
19: 2000 FM.
20: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσωση.
21: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε με την καρδιά να χτυπάει μηχανικά και όχι μόνο στο ρυθμό. Όσον βλέπει, όσον νιώθει, ποτέ δεν είναι ίδιος ο ένας χτύπος με τον άλλο, να το ξέρετε αυτό. Εδώ είμαστε κι εμείς για όλα αυτά τα τραγούδια που αλλάζουν το χτύπο της καρδιάς μας, που αλλάζουν το κάτι της όταν τα ακούμε, όταν τα νιώθουμε, όταν κάπου ταυτίζουμε κομμάτια από τη ζωή μας μαζί τους. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας και έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Α,

0: Όχι σου λείπω κι εγώ αντέχω. Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λίγο μελαγχολικό το mood, αλλά θα το ανεβάσουμε άμεσα, σας το υπόσχομαι. Γιατί η Δευτέρα, ναι, δεν τη λες και την πιο αγαπημένη μέρα. Είναι η μέρα που προσπαθείς να πάρεις αποφάσεις, να πειθαρχήσεις όλα αυτά που αντιστέκεσαι τις υπόλοιπες μέρες. Πάντως, αν κάτι δεν πάει καλά τη Δευτέρα, πάντα έχεις την ευκαιρία να το διορθώσεις την Τρίτη. Αυτό να το θυμάσαι.

Σαν να έχει βρει αυτό που της ταιριάζει καλύτερα η Ανδρομάχη, που μόλις ακούσαμε, και είμαι σίγουρη αυτό το τραγούδι το καλοκαίρι θα γίνει viral, όπως και πέρυσι αντίστοιχα είχε κάνει μεγάλη επιτυχία η Ανδρομάχη. Και εδώ είμαστε εμείς λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, όπως πάντα, με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη στην παρέα σας.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Suncare της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Suncare SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Ο Δήμος Αναστασιάδης άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας «Φρένο Γκάζι» με τη Βίκη Χατζάκη. Ναι, κάποιες σχέσεις χρειάζονται έναν αγώνα παραπάνω. Νομίζω και η επόμενη, για την οποία μας τραγουδάει η Ιουλία Καλυμάνη. Για πάμε να την ακούσουμε.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Γιαννιάς και δεν ξεχνάμε ότι εδώ και λίγο καιρό στην εκπομπή μας έχουμε εντάξει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη στήλη με την Ξένια Κούρτογλου. Στο άλλο ημίωρο έρχεται με τη σημερινή συμβουλή ευζωίας. Σίγουρα πάντως μια συμβουλή για την ευζωία μας είναι και αυτή που ακολουθεί η Κατερίνα Λιόλιου ή που μας θυμίζει εν πάση περιπτώσει με το δικό της τρόπο. Νομίζω ένα πράγμα που εμένα πάντα με ηρεμεί είναι να έχω πληρώσει όλους μου τους λογαριασμούς. Να μην χρωστάω πουθενά τίποτα.

Νομίζω από όλων μας το μυαλό έχει περάσει αυτό ακριβώς, οι δεύτερες ευκαιρίες. Αν είχαμε δεύτερη ζωή, πόσα πράγματα άραγε θα αλλάζαμε. Μπορεί όλα, μπορεί και τίποτα, θα πω εγώ. Η Μορφούλα όμως τι λέει?

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Συμβαίνει και αυτό και το έχει νιώσει για τα καλά από ό,τι φαίνεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, που δεν σταματάει να μοιράζεται κάποια δικά του θέματα, είτε μέσα από τα τραγούδια του είτε μέσα από τα social media. Ο Γιώργος Μαζωνάκης που βρέθηκε στο Άγιο Όρος για να ηρεμήσει και να ξαναβρει λίγο το κέντρο του, τον εαυτό του, τον καλό του εαυτό. Αυτόν που χάνουμε όλοι μας κάποιες φορές, έτσι χαμένοι μέσα στα σχέδια των άλλων, στα σχέδια του μυαλού μας. Πάντως πολύ ωραία σχέδια φαίνεται. Κάνει από τη δική της μεριά η Νατάσα Θεοδωρίδου που ζει τη ζωή της και δεν τρέπεται να το δείξει, ούτε διστάζει. Πρόσφατα μάλιστα πήγε σε μία έκθεση ζωγραφικής στην οποία συμμετείχε και η κόρη της, η Κριστιάνα Μπέτα, με τον σύντροφό της. Και γιατί να μην πάει κιόλας μαζί με το αγόρι της, με αυτόν τον άνθρωπο που μοιράζεται κομμάτια της ζωής της.

από τα πιο γλυκά τραγούδια αυτό του Χάρη Βαρθακούρη, που έχει ειδικότητα σε τέτοιου είδους έτσι γλυκά τραγούδια, μπορώ να πω. Και τι γίνεται, παιδιά, η υπερβολική εξάρτηση, λέει, με την τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT και όλα τα σχετικά. Ξέρετε τι κάνουμε στον εαυτό μας? Αποβλακωνόμαστε, να σας το πω, μα έτσι. Γιατί έτσι καταλαβαίνετε και έτσι καταλαβαίνουμε όλοι μας, νομίζω. Όλο και πιο χαζούς μας κάνει το ChatGPT. Πέραν του ότι βέβαια μας αποξενώνει, γιατί αυτά που θα λέγαμε στη φίλη μας πολλές φορές, σε έναν ψυχολόγο, σε έναν δικό μας άνθρωπο, καθόμαστε και τα λέμε εκεί. Δεν υπάρχει λογική σε όλο αυτό. Άλλο να πάρουμε κάποια συμβουλή σε σχέση με κάποιο θέμα, ίσως που θα ρωτούσαμε και το Google, που ήταν έτσι λίγο ενδιάμεσο σκαλοπάτι, θα έλεγα. Αυτό, εντάξει, το έχουμε παρακάνει και ήρθε ώρα να πάμε ένα βήμα πίσω, είτε εμείς είτε αυτό, με κάποιο τρόπο, νομίζω.

0: τέτοια πράγματα, τέτοιες νησιώτικες εικόνες, τέτοιοι ωραίοι ήχοι. Εδώ στο Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και ήρθε ώρα για να ακούσουμε για την Ξένια Κούρτογλου. Ενδείξεις ότι θυματοποιήστε και πώς θα το καταλάβετε και πώς θα το αντιμετωπίσετε. Για πάμε να την ακούσουμε, νομίζω χρειάζεται σε όλους.
1: Στις ατομικές μου συνεδρίες συχνά βλέπω ανθρώπους που νιώθουν ότι βιώνουν την αίσθηση του θύματος μέσα στις κοντινές τους σχέσεις, είτε αυτές είναι προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές, φιλικές. Γι' αυτό θα μοιραστώ κάποιες σημαντικές ενδείξεις που αν σας συμβαίνουν είναι πολύ πιθανό να θυματοποιήσετε μέσα στις στενές σας σχέσεις, αλλά και τους τρόπους για να σταματήσετε να είστε θύματα. Στο νούμερο 1. Αν έχετε την τάση να συγχωρείτε εύκολα. Μήπως είστε από τους ανθρώπους που όταν τους τριμώχνουν ή δεν τους φέρνονται καλά, λέτε δεν πειράζει και συγχωρείτε συμπεριφορές που σας υποτιμούν. Ελέγξτε μήπως οι κοντινοί σας άνθρωποι βάζουν σε χαμηλή προτεραιότητα εσάς και εσείς το δέχεστε. Κάντε τα στραβά μάτια, είτε γιατί δεν θέλετε να συγκρουστείτε, είτε γιατί φοβάστε μήπως τους δυσαρεστήσετε. Προσέξτε τι και ποιους συγχωρείτε, γιατί άλλο είναι δεν κρατώ πικρό συνέστημα και άλλο αν έχουμε μια επαναλαμβανόμενη κακή συμπεριφορά. Στο νούμερο 2. Αν βρίσκετε πάντα δικαιολογίες και χρυσώνετε το χάπι στον εαυτό σας. Η θετική προσέγγιση στη ζωή σημαίνει ότι εστιάζεστε στις θετικές πλευρές των καταστάσεων και των ανθρώπων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν βλέπετε τις αρνητικές ή τις καμουφλάρετε με δικαιολογίες. Αν για παράδειγμα ο δικός σας άνθρωπος συνηθίζει να σας κακομιλάει ή να σας προσβάλλει μπροστά σε άλλους, μην πείτε «έλα μωρέ δεν πειράζει, κατά βάθος μ' αγαπάει». Θυμηθείτε πως η ανθεκτικότητα είναι αρετή, η ανεκτικότητα όχι. Στο νούμερο 3. Αν έχετε την τάση να τρέχετε για όλους και για όλα. Ελέγξτε μήπως είστε πάντα βολικοί, λέτε ναι σε ό,τι σας ζητάνε και υπερπροσφέρετε με την ελπίδα ότι έτσι θα σας εκτιμήσουν, θα σας αγαπήσουν, θα πάρετε το ευχαριστώ τους και θα σας λένε καλό άνθρωπο. Επειδή στην πράξη συμβαίνει το αντίθετο, ξεκινήστε τα όχι βάζοντας όρια. Στο νούμερο 4. Αν στα δύσκολα είστε πάντα εσείς εκείνος που θα τρέξει να σώσει τα πράγματα, είτε στη δουλειά είτε στα προσωπικά σας, μήπως είστε εσείς εκείνος από τον οποίο οι άλλοι περιμένουν να τρέξετε να βρείτε τις λύσεις, μήπως τους έχετε μάθει να επαναπαύονται πάνω σας και να αποφεύγουν τις ευθύνες τους γιατί εσείς έχετε δηλώσει παντοδυναμία. Σας προτείνω την επόμενη φορά που θα έρθει κάτι δύσκολο να συνεργαστείτε, αλλά μην το αναλάβετε εξ ολοκλήρου εσείς. Βάλτε και τους άλλους στο παιχνίδι. Και στο νούμερο 5. Αν νιώθετε ενοχές και ανασφάλειες, αν συνηθίζετε να υποτιμάτε τον εαυτό σας, αν η αυτοεικόνα και η αυτοεκτίμησή σας είναι χαμηλές, αν συχνά για ό,τι αρνητικό συμβεί ψάχνετε μήπως φταίτε εσείς, τότε είναι πολύ εύκολο για τους άλλους να σας εκμεταλλευτούν και εσείς να το ανέχεστε γιατί πιστεύετε ότι δεν αξίζετε κάτι καλύτερο. Ο τρόπος για να το αντιμετωπίσετε είναι μέσα από το εσωτερικό ταξίδι ανακάλυψης της δικής σας δύναμης, της αποδοχής του εαυτού σας με τα καλά και τις αδυναμίες του. Θα πατήσετε πολύ καλύτερα στα πόδια σας και θα ξεκινήσετε να αξιολογείτε αντικειμενικά και δίκαια τις καταστάσεις χωρίς να ρίχνετε...

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: ας ήταν όλα ψεύτικα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

από τα τραγούδια που αγαπάμε και μας φτιάχνουν τη διάθεση. Το νερό με τον Κωνσταντίνο Αργυρό εδώ στο τελευταίο ημίωρο, στην αρχή του τελευταίου μισάωρου, στην εκπομπή μας Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Έχει μεγαλώσει η μέρα, αυτό μας δίνει ήδη έτσι ένα άλλο μπουστάρισμα νομίζω. Έχουμε άλλη διάθεση να βγούμε, να επικοινωνήσουμε, να κάνουμε τις βόλτες μας, ακόμα και να αθληθούμε, να γυμναστούμε. Ναι, έρχεται και το καλοκαίρι, είναι και αυτό ένα κίνητρο τώρα θα μου πεις. Τα ρούχα λιγοστεύουν. Τι θα κάνουμε? Ό,τι καλύτερο μπορούμε.

συμβαίνουν και αυτά έτσι όπως ακριβώς τα περιέγραψε και τα τραγούδησε με τη μοναδική φωνή της, η Νατάσα Μποφίλιου, ζωντανή σαν από θαύμα. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα, όπως έχει πει σε παλιότερο τραγούδι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα όμως θα τον ακούσουμε σε κάτι διαφορετικό και πάρα πολύ καινούριο.

0: συγχωρείτε, τι είπατε κυρία μου.
1: Το λες και ειρωνικό το υπονοούμενο, μήπως μπορώ να σας μιλώ στον ενικό και λίγο καιρό πριν, μόνο στον ενικό. Τι να λέμε, συμβαίνει πάντως, να κάνεις ότι δεν ξέρεις τον άλλον, εκεί που περνάει από δίπλα σου ή εκεί που κάπως βρίσκεται πάλι μπροστά σου. Όλοι κάπως το έχουμε ζήσει. Τι να κάνουμε, όλα βγαλμένα από τη ζωή είναι λοιπόν, και εδώ ήμασταν κι εμείς για δύο ολόκληρες ώρες. Για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή, για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη μουσική, στα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα με την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, 2 ώρες παρεούλα. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε για ακόμη μια εβδομάδα, για άλλη μια φορά, στο μοναδικό έγκυρο Airplay Chart που έχει η χώρα μας και συγκεντρώνει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια από την IFPI και το Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος θα είναι στην παρέα σας στο μικρόφωνο για να σας τα παρουσιάσει όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε. Δύο ώρες σήμερα, δύο ώρες αύριο και σας έχω πάρα πολλά καινούργια κομμάτια σήμερα, τα οποία παρεπιπτόντως μπήκαν τούτη την εβδομάδα μέσα στη 40. Μόλις τώρα ακούσαμε το καινούργιο κομμάτι του Νίκου Μακρόπουλου με τίτλο «Επίθεση». Λοιπόν, επίθεση λοιπόν στο νούμερο 40 και σας έχω και καινούργιο κομμάτι στο 39. Αχαριστία, μια νέα τραγουδίστρια, η Μορφούλα.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Αναμνήσεις σε περίπτωση που. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, ακούτε το ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Και από την Ανούλα στο 37 και τον Νίκο Απέργη στο 38, που μας τραγούδησε λίγο πριν το «Έτσι είμαι», πάμε στην Ατάσα Θεοδωρίδου. Τα χειρότερα θα μας τραγουδήσει βασικά τα καλύτερα στο 36.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Σε πτώση το τραγούδι, αλλά παραμένει πολλούς μήνες μέσα στο ελληνικό Top 40. Καλά να περνάτε, μας είπε. Στο 35 το τραγούδι της Ηλίας Βρετός στη συνέχεια. Κάτι διαφορετικό. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου στο 34. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Αχ Καρδιά μου στο 33. Και όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, τούτη την εβδομάδα 4 καινούργια κομμάτια, παρακαλώ, μέσα στη 40, που σημαίνει 4 τραγούδια έφυγαν εκτός.

από ψυχή. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ,

0: έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Καλωσορίζετε φίλοι και φίλες στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μόνο έγκυρο Airplay Chart από την AFPI. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και αυτή βεβαίως ήταν η αγαπημένη μου Κέτι Γαρμπή. Και τούλα μας τραγούδισε το καινούριο τραγούδι της Υποσυνείδητο, κατευθείαν στο νούμερο 30. Καινούργια τραγούδια λοιπόν τούτη την εβδομάδα. Έχω και στη συνέχεια άλλο ένα. Ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Έτσι έχει μάθει, φρεσκότατο στο 29.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

δεν είναι απόν, ήταν ο απόν. Το κομμάτι είναι εδώ και παρεμπιπτόντως ανέβηκε πάλι. Ρεμπέτικο στο 27 από τον απόν. Μία θεσούλα πιο κάτω η Ιουλία Καλιμάνη μας τραγούδισε «Εξαίρεση εσύ» στο 28. Έρχεται η Λένα Ζευγαρά με «Τα μαύρα φεγγάρια». Ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, στο 26.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Γιάννης Πλούταρχος. Ο μεγάλος Γιάννης Πλούταρχος παραμένει μέσα στο ελληνικό Top 40 μεγάλο χρονικό διάστημα. Το τραγούδι «Δεν γίνεται» και είναι στο 25. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή παρεμπιπτόντως όλα γίνονται. Κάθε εβδομάδα ο Κώστας Ζητόπουλος, That's Me, σας παρουσιάζει τι άλλο, τα 40 τραγούδια που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους σταθμούς της χώρας μας. Τόσο απλά. Έρχεται η Αναστασία στη συνέχεια. Πέρα βρέχει, στο 24.

Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες. Ωραίος τίτλος. Λοιπόν, στο 22 το τραγούδι της Ιουλίας. Μία θεσούλα πιο κάτω, σε θέλω παράφορα, βγήκε τελικά εκτός εικοσάδας το τραγούδι.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγωση σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Είμαστε παρέα δύο φορές την εβδομάδα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες. Τι θα πει το στόμα μου, ειλικρινά δεν ξέρω. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να μοιραστούμε μαζί σκέψεις, έρευνες, αστρολογικά, πολύ ωραία μαγειρικά. Σε ένα Μάιο που νομίζω ότι έχει εκπλήξεις. Όχι, δεν σου μιλά μόνο αστρολογικά. Ακόμα και στον καιρό έχει λίγο ήξεις αφήξεις, δηλαδή έχει και ο Μάιος τα ψυχολογικά του. Εγώ βέβαια θα σου θυμίσω ότι πέρσι το Μάιο είχαμε ζήσει τα πρώτα σαραντάρια. Ένα φαινόμενο που ειλικρινά δεν θα ήθελα να ξαναζήσω. Ούτε τον Ιούνιο αν με ρωτάς. Δεν είμαι της ζέστης, δεν είμαι του καλοκαιριού. Με το που άλλαξε η ώρα και μπήκαμε σε αυτή την θερινή ατμόσφαιρα, κοιμάμαι όρθια. Θα μου πεις και το χειμώνα. Δεν κοιμόσουν, κοιμόμουν. Απλά τώρα μιλάμε, παιδιά, για μια βαθιά υπνηλία, την οποία δεν μπορώ να διαχειριστώ. Σε πολύ πολύ λίγο έχουμε ζώδια. Ελένη Μανουσάκη, λοιπόν, στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Είμαστε εδώ λοιπόν να σου μιλήσω για τα αστρολογικά, να σου μιλήσω για αυτή τη νέα σελήνη στον Ταύρο που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες, η οποία είναι εξαιρετική, είναι απόλυτη, είναι αυτό που όταν εσύ δεν έχεις διάθεση να βγάλεις κάτι που σε πληγώνει, τσουπ, έρχεται το σύμπαν, έρχεται ο Θεός και στο αφαιρεί. Γενικά να έχουμε εμπιστοσύνη στο κάρμα, να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γιατί εκείνος ξέρει τι φέρνει, τι αφαιρεί, τι προσθέτει. Εμείς αυτό που λένε, που λέγανε οι πιο παλιοί, πολύ σοφό, βγαλμένο από τη ζωή, όταν λέει εσύ κάνει σχέδιο, ο Θεός γελάει. Ναι. Εμείς παρόλα αυτά έχουμε τα πλάνα μας, βεβαίως παρακαλάμε να έχουμε την υγεία μας, αλλά ξαναλέω ότι αυτή η νέα σελήνη στον Ταύρο φέρνει αποτελέσματα, φέρνει εξελίξεις, φέρνει συνειδητοποιήσεις βαθιές, όχι μόνο στα ερωτικά. Δεν είναι το παν, παιδιά, ο έρωτας. Έχουμε και τα λεφτά μας, έχουμε και τη δουλειά μας, έχουμε και τις φιλίες μας, να τα λέμε και αυτά.

Βρήκα τώρα στο Instagram ένα εξαιρετικό μήνυμα από έναν λογαριασμό που θα σου πρότεινα να ακολουθήσεις. Τη συμπαθώ πολύ, την έχω γνωρίσει και από κοντά. Αλίκη.lifecoach, εξαιρετική, η οποία ουσιαστικά τι λέει, ότι δεν μπορούμε να παρακαλάμε έναν σύντροφο, μία σύντροφο, να μας αγαπάει, με την έννοια ότι το να ζητιανεύεις την προσοχή του άλλου ή την αγάπη του ή το ενδιαφέρον του σημαίνει προφανώς ότι οι πράξεις του ή της δεν σε καλύπτουν. Άρα αυτή ακριβώς είναι η επιλογή του, δηλαδή αυτό μπορεί να δώσει. Άρα δεν μαθαίνουμε ποτέ σε έναν άντρα ή σε μια γυναίκα πώς να μας αγαπάει. Σταματάμε να του το υπενθυμίζουμε συνεχώς, να του το ζητάμε, να τον νικετεύουμε, να την παρακαλάμε. Αν νοιάζεται πραγματικά, δεν χρειάζεται να το ζητήσουμε, να το διδάξουμε, ούτε να του το υπενθυμίσουμε. Είναι παρόν και αυτό φαίνεται. Ξέρει τι θα πει προσπάθεια, ξέρει τι θα πει βρίσκω χρόνο, ξέρει τι θα πει με κάνει να νιώθω σημαντική.

0: Δεν είναι λάθος. Πάμε όλα απ' την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειροι αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζω νου και ψυχή. Μια στιγμή που διαρκεί ανάσα παίρνουμε μαζί. Αναμνήσει το χαράχτη με μισθό σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 92.000 FM.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες.

Μπήκαμε δυνατά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας και διαβάζω εδώ γεγονός: γυναίκα 105 ετών δήλωσε ότι το μυστικό της μακροζωίας της είναι η μπύρα και το ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ. Δεν ξέρω για την μπύρα την αντιπαθώ, δεν πίνω ποτέ, δεν μ' αρέσει η μπύρα ιου-ιου. Αλλά το ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ, επειδή εγώ παντρεύτηκα αρκετά σε μεγάλη ηλικία, θεωρώ ότι κάτι ξέρει. Δεν έχει ευθύνες, δεν έχει άγχος, κοιμάται ό,τι ώρα θέλει. Δεν μαγειρεύει για κανέναν. Το είπε λέει χαριτολογώντας. Τι χαριτολογώντας, κυρία μου? Εδώ είπε πολύ μεγάλη αλήθεια. Το ότι δεν παντρεύτηκε λέει ποτέ, ουσιαστικά τι έκανε? Παρέμεινε χαρούμενη, ανεξάρτητη, γεμάτη ενέργεια, κάνει ό,τι θέλει. Μιλάμε πάλι τα ίδια παιδιά. Ωραία και η συντροφικότητα, ωραίο και το μοίρασμα, αλλά και το να κοιμάσαι μόνος μόνη, πολύ μεγάλη υπόθεση. Να τα λέμε και αυτά, παρακαλώ.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Φυσικά και δεν έχω ξεχάσει τα αστρολογικά. Παρ' όλα αυτά, έχω βρει μια πολύ ωραία συνταγή για να φτιάξουμε τη δική μας τορτίγια από λαχανικά με αυγά και τυρί. Θέλω να σου πω ότι ασχολούμαι πάρα πολύ με τα κουζινικά μου και ασχολούμαι πάρα πολύ με τροφές που δεν είναι έτοιμες. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο να τις φτιάχνουμε εμείς. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ξέρουμε τι συστατικά βάζουμε. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τη δική μας τορτίγια πάρα πολύ εύκολα και πεντανόστιμα. Δοκίμασε το εξής. Τρίψε κολοκύθι, στράγγιξε το καλά, να μην έχει ζουμιά, ρίξε τυρί, κότατς, αυγό, ανακάτεψε. Εγώ θα έριχνα και λίγη βρώμη, διελειμμένη βέβαια, έτσι να την έχεις, να είναι κομματάκια-κομματάκια. Ανακάτεψε καλά, άπλωσε σε ένα ταψί αντικαλυλητικό χαρτί και ψήσε. Έτοιμη η πιο θρεπτική τορτίγια. Μπατζάρι μπορείς να τρίψεις, μπρόκολο μπορείς να τρίψεις, κουνουπίδι μπορείς να τρίψεις, καρότο, καλά το καρότο παιδιά, πεντανόστιμο. Επίλεξε εσύ όποιο λαχανικό θέλεις. Και αν δεν θέλεις να βάλεις ρόμι, βάλε μόνο τυρί κότατς, αυγό και έτοιμο. Και το βάζεις στο φούρνο.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρωθεί η πρώτη μας ώρα για σήμερα, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και σαν άντρας, σαν ηθοποιός, γενικότερα σαν προσωπικότητα, μου αρέσει πάρα πολύ ο George Clooney, ο οποίος, παιδιά, πήγε 65 χρονών. Καλά, δεν με ενδιαφέρει πόσο είναι, έτσι. Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν ηλικία. Είναι απλά ιδέα αυτό. George Clooney, λοιπόν, μοναδικός και στην ταινία του και στην προσωπική του ζωή, σε όλα. Όσο μεγαλώνει, παιδιά, γίνεται ακόμα πιο εγωιτευτικός. Εντάξει, και η Αμάλ τον έχει κάνει έτσι πολύ πιο εγωιτευτικό. Είναι πολύ σημαντικό ο σύντροφός σου να σου δίνει έμπνευση, να περνάτε καλά για να γίνεσαι και εσύ πιο όμορφος, αλλά και η σύντροφος, βέβαια. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, παιδιά, ο σύντροφός μας να είναι σπουδαίος άνθρωπος για να γινόμαστε και εμείς. Δήλωσε, λοιπόν, του George Clooney: «Μου αρέσουν πολύ τα γκρίζα μαλλιά και οι ρητίδες. Μου αρέσει ότι το πρόσωπό μου έχει περισσότερο χαρακτήρα από ότι στα 20 και τα 30 μου. Οπότε κανένα μπότοξ για μένα». Μπράβο. Όχι, μπράβο.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: σου είπα φέρτο.
1: Κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Άκου τώρα, τη διάβασα και τρελάθηκα. Έχει και φωτογραφία, αλλά δεν μπορώ δυστυχώς. Είναι αυτό το ραδιόφωνο, δεν έχει εικόνα. Είναι ένα πάρα πολύ γλυκό σκυλάκι. Αχ, Παναγία μου, είναι απίστευτο. Νόμιζαν, λέει, οι ιδιοκτήτες ότι το σκυλί ήταν τυφλό, αλλά τελικά τους αγνοούσε. Ο Ντόν Λιούις, ένας αξιαγάπητος σκύλος 6 ετών από τη Χιλή, έγινε viral για τον πιο απρόσμενο λόγο. Όλοι πίστευαν ότι δεν έβλεπε. Αλλά τελικά μια χαρά έβλεπε. Απλά τους περιφρονούσε. Παιδιά, τα ζώα τρελαίνομαι. Έχουν προσωπικότητα. Λοιπόν, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Απλώς δεν είχε καμία διάθεση να ασχοληθεί με κανέναν και με τίποτα. Οι άνθρωποι του καταφυγίου άρχισαν να ανησυχούν όταν παρατήρησαν ότι ο Ντόν Λιούις δεν αντιδρούσε σχεδόν σε τίποτα γύρω του. Ούτε σε ανθρώπους, ούτε σε παιχνίδια, ούτε σε κινήσεις, ούτε καν σε άλλα σκυλιά. Η συμπεριφορά λοιπόν αυτή τους έκανε να φοβηθούν ότι μπορεί να μην έχει όραση. Τον πήγαν για ακτινιατρικό έλεγχο, αλλά οι εξετάσεις έδειξαν πως η όρασή του είναι απολύτως φυσιολογική. Δεν είναι τυφλός, απλώς επιλεκτικά αδιάφορος. Έχει, λέει, πολύ ανεξάρτητη προσωπικότητα και αρκετά πεισματάρικη, γεγονός που εξηγεί γιατί προτιμούσε να μην ανταποκρίνεται σε όσα συνέβαιναν γύρω του. Τον αγαπώ, τον θέλω, φίλο μου.

Έλλη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και θέλω λίγο να τσεκάρουμε τον κύκλο μας, παιδιά, γιατί όσο διαβάζω, αυτό που συνειδητοποιώ είναι ότι τελικά οι άνθρωποι που έχουμε στο πλευρό μας, αυτοί ορίζουν την υγεία μας, την ψυχολογική μας κατάσταση, την ηρεμία μας, τα πάντα μας τέλος πάντων. Οπότε, καλό θα ήταν, το έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος αυτό, να απομακρυνόμαστε από 5 κατηγορίες ανθρώπων: τους γκρινιάριδες, τους γογιστές και τους μόνιμα αρνητικούς. Εγώ βασικά δεν μπορώ και αυτούς που έχουν ένα παράπονο για τα πάντα. Τους ζηλόφθονους και τους κακοπροαίρετους, ξέρεις, αυτούς που δεν χρωστάνε να πούν καμιά καλή κουβέντα για κανέναν. Φυσικά όσους βρίζουν, δεν το συζητώ. Τους ψεύτικους, τους πάρα πολύ πονηρούς, ξέρεις που μιλάς και ξέρεις ότι ο άλλος έχει στο μυαλό του δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη σκέψη. Και βέβαια, παιδιά, όσοι μας βγάζουν από το δρόμο μας, όσοι δηλαδή μας ταράζουν όταν γυρνάμε στο σπίτι και νιώθουμε ένα τεράστιο βάρος, ναι, μάλλον αυτός ο φίλος, δεν ξέρω, η φίλη, ο σύντροφος, η σύντροφος δεν είναι για μας. Λοιπόν, εμείς θέλουμε σχέσεις χωρίς μίσος, χωρίς κακία, χωρίς κριτική, χωρίς κουτσομπολιό, με διάκριση και πολύ πολύ αγάπη.

Τι θα λέγεις τώρα να δούμε αυτά τα λάθη τα οποία κάνουμε στην επιδερμίδα μας και την καταστρέφουμε. Γιατί, παιδιά, δεν είναι μόνο ότι ναι, κάνουμε τα διάφορα εκεί καλλιτικάκια μας κτλ. Υπάρχουν λάθη τα οποία είναι σοβαρά. Και μιλάω και για τις γυναίκες αλλά και για τους άνδρες. Λοιπόν, ένα. Βάζουμε πάρα πολλά καλλιτικά, ανακατεύουμε μάρκες, γίνεται χαμός, το βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο, φυσικά και δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν κοιμόμαστε ποτέ χωρίς να πλένουμε το πρόσωπό μας. Λιπαρότητα. Δεν κάνει να κοιμόμαστε μόνο από μία πλευρά. Μπορείς λίγο αυτό να το τσεκάρεις. Μπορείς επίσης να έχεις και μία ρουτίνα ύπνου. Γιατί εάν δεν κοιμάσαι πολύ και αν δεν πίνεις πολύ νερό, μην περιμένεις ωραία επιδερμίδα. Οπωσδήποτε το αντιλιακό. Οπωσδήποτε το αντιλιακό. Προσοχή. Ο ήλιος βλάπτει και προκαλεί ρητίδες. Επίσης, κάποια προϊόντα χρειάζονται ψυγεία. Προσοχή στα καλλιτικά μας. Να τα φροντίζουμε και δεν βάζουμε λιγμένα. Προσοχή και στα σπυράκια μας. Δεν τα πειράζουμε καθόλου. Ξαναλέω, σας έχω δει και σας τους άντρες. Αυτά κάνετε, μην νομίζετε.

έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: 2000 FM.
1: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτή τη ώρα, τη τελευταία μα ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή, μετά τι διαφημίσει. Και αντί να πω προβλέψει, νομίζω ότι θα κάνω ένα πολύ ωραίο αστρολογικό παιχνίδι μαζί σου. Τι του κάνει επικίνδυνου στον έρωτα? Τι δηλαδή είναι αυτό που μπορεί κάποιο ζώδιο να κάνει και να καταστρέψει τα ερωτικά του? Ο Κριός είναι επικίνδυνος για το πάθος του. Ο Ταύρος είναι αιμονικός. Οι Δίδυμοι παίζουν περίεργα παιχνίδια με το μυαλό τους. Ο Καρκίνος δένεται πάρα πολύ και καταπιέζει. Ο Λέων είναι τρομερά εγωιστής και μπορεί να βλάψει τη σχέση του. Η Παρθένος είναι τρομερά ελεγκτική και παρεμβατική. Ο Ζυγός έχει μια γοητεία που δυστυχώς γοητεύει τους πάντες. Ο Σκορπιός έχει λίγο νεύρο και είναι έντονος, έντονη. Ο Τοξότης έχει μια τάση για ελευθερία. Ο Εγώκερος είναι αρκετά ψυχρός και απόμακρος και αυτό φυσικά καταστρέφει τα ερωτικά του. Ο Υδροχός κρατάει απόσταση, ενώ τα Ψάρια έχουν πάρα πολύ έντονο συναίσθημα.

έχουμε στο μυαλό μας το επόμενο τριημεράκι. Εγώ λίγο θα σου κάνω μια έτσι ωραία, ένα ταχύριθμο μάθημα. Να δούμε τα επόμενα τριήμερα που έχουμε στην διάθεσή μας, έτσι για να οργανωθούμε λοιπόν. Έχουμε 1η Ιουνίου, Δευτέρα, πάντα πέφτει Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος. Ωραίο τριήμερο να το κολλήσει και Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ωραιότατο. Το επόμενο είναι ο 15 Αύγουστος. Για κάποιους βέβαια δεν πέφτει και πολύ ωραία, αλλά τουλάχιστον δικαιώνονται οι άνθρωποι που δουλεύουν στα μαγαζιά, γιατί θα ξεκουραστούν. Πέφτει 15 Αυγούστου φυσικά, πάντα 15 Αύγουστος, 15 Αυγούστου, Σάββατο. Φέτος, Σάββατο. Είναι όμως μια καλή ευκαιρία για χρήση ολιγοήμερης άδειας. 28 Οκτωβρίου, βιαζόμαστε λίγο, επέτειος του όχι, πέφτει Τετάρτη, τσουπ, μες στη μέση της εβδομάδας. Δυνατότητα για ένα μικρό διάλειμμα, ένα ωραίο break, εφόσον βέβαια συνδυαστεί και με επιπλέον μέρες άδειας. Και τα Χριστούγεννα φέτος πέφτουν Παρασκευή. Η επόμενη μέρα, 26, επίσης αργία, Σάββατο.

σε ένα σκοτάδι μεθυσμένο. Με ένα κοπάδι ξωτικά και ερημίες. Είναι εδώ ένα φωτάκι χαλασμένο που ψάχνει μάταια καινούργιες μπαταρίες. Είναι εδώ σαν αστροναύτης στο φεγγάρι να ψάχνω πάλι το δικό σου οξυγόνο. Είμαι εδώ με το δικό σου μαξιλάρι που κάθε βράδυ

0: Μήπως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, λίγο πριν σε αφήσω, λίγο πριν σου στείλω φιλί μεγάλο και ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Πάμε λοιπόν στην εκπνοή της σημερινής εκπομπής να δούμε κάποια πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να αποχωριστούμε σήμερα κιόλας. Κουτιά από συσκευές. Παιδιά, μην κρατάτε κουτιά. Καταλαμβάνουν χώρο. Μπορεί να το χρειαστώ κάποια στιγμή, δεν το χρειαζόμαστε ποτέ. Παλιά καλλιντικά. Αν είναι δε κελιγμένα ή αλλοιωμένα, δεν κάνει να τα χρησιμοποιούμε, δεν μας εξυπηρετούν, απλώς γεμίζουν το χώρο μας. Τάπερ και βάζα που δεν χρησιμοποιούμε. Αν κάθε φορά που ανοίξεις τον ντουλάπι κάτι σου έρχεται στο κεφάλι, όπως εμένα, κάτι τάπερ, πέταξέ τα ή αν έχεις χάσει το καπάκι. Κράτα μόνο όσα είναι πλήρη, πρακτικά και σε πολύ καλή κατάσταση. Πέτα παλιές αποδείξεις, παλιούς λογαριασμούς και άχρηστα χαρτιά. Πιάνουν χώρο. Πέτα ρούχα και παπούτσια που δεν είναι λειτουργικά. Μην τα πετάξεις. Μπορείς να τα χαρίσεις, να τα πας σε μια εκκλησία. Ρούχα που σε στενεύουν, παπούτσια που σε πονάνε, κομμάτια που πήρες παρορμητικά, δώρα που ποτέ δεν ήταν του γούστου σου, ρούχα που κρατάς για μια εκδοχή του εαυτού σου που ίσως δεν υπάρχει πια. Για τσέκαρε και χάρισε. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη, τα λέμε πάλι αύριο.

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουή Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo.

0: φύγω κι εγώ. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

Σε κρύψα στην ψυχή σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα